Number 3. Number 2.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ό,τι και να λέμε, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα, η Ανάκη μου, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα, τις προάλλες αρρώστησα. Πήγα στο γιατρό και δεν θυμάσαι, μωρέ, δεν ήμουν περίεργα προχτές.
2: Ναι, ναι.
1: Και πλέον δεν μπορώ να φάω ούτε κέτσαπ, ούτε μαγιονέζα, ούτε μουστάρδα. Είναι η γνωστή no sauce. No sauce. Καταλάβατε. No sauce. No sauce. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα. Να σου πω κάτι, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Δεν θα με λυγίσεις.
2: Τι να σε λυγίσω,
1: εμένα. Θα συνεχίσω να ποιώ τέχνη.
2: Ναι.
1: Και θα συνεχίσω να ανεβάζω το επίπεδο αυτής εδώ της εκπομπής. Εσένα σου αρέσει η μουστάρδα.
2: Η μουστάρδα.
1: Ναι.
2: Μου αρέσει, ναι.
1: Η δικιά σου η μουστάρδα πώς λέγεται?
2: Η δικιά μου μουστάρδα λέγεται η μουστάρδα μου.
1: Σουστάρδα.
2: Α, γίνεται και χειρότερο. Γεια σας, φεύγω. Cyprus's first visual radio.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε για ένα χωρισμό που εγώ πραγματικά είμαι με το μέρος της γυναίκας.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Εσύ
1: είμαι.
2: Να ακούσουμε το λόγο.
1: Είμαι και αν θέλει, τώρα που θα φτιάξει μια καινούργια ζωή, να το συζητήσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν χώρισα, αλλά να το συζητήσουμε. Γιατί χώρισε τον άντρα της μετά από 25 χρόνια γάμου, γιατί εκείνος, ο Ελληνός, ο αντιπρόσωπος.
2: Τι έκανε, ρε, την απάτησε.
1: Όχι, παιδί μου, την
2: τι?
1: Απάτησε. Αυτό θα ήταν τίποτα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε, δεν θα το ξανακάνω. Ναι, σίγουρα.
2: Χειρότερο,
1: ναι,
2: την απιστία.
1: Ορκίζω, τζουρού, το κλειδώνω. Ναι, τη έφαγε το τελευταίο κομμάτι cheesecake.
2: Άις μας, ρε, πλάτωνά μου τώρα. Ας πιάσουν έναν άλλο.
1: Όχι, συγγνώμη. Το τελευταίο κομμάτι έχει συμβολισμό.
2: Τι
1: το τελευταίο
2: συμβολισμό?
1: Κομμάτι είναι η δύναμή της. Το τελευταίο κομμάτι είναι η τελευταία μου επιθυμία.
2: Καλά.
1: Το άφησα για να το φάω και να γλυκαθώ. Από πού και ως πού, κύριε μου.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, το κράτησες, το κλείδωσες και πήγα εγώ και διέριξα, ναι, για να φάω το τελευταίο, ναι, κομμάτι, ναι, cheesecake. Το cheesecake για να μείνω τελευταίο κομμάτι ήταν ολόκληρο cheesecake.
1: Το άφησα στο
2: ψυγείο. Ποιος το έφαγε το υπόλοιπο?
1: Η ίδια, δεν με πειράζει, δεν ξέρω ποιος το έφαγε. Μπορεί να είχαν καλεσμένους και να είπε, εγώ δεν θα φάω και να άφησε μετά ένα κομμάτι cheesecake. Σου λέω, το φάω μετά που θα είμαι μόνη μου. Και ξαφνικά ανοίγεις το ψυγείο και δεν βρίσκει cheesecake. Όχι μόνο χωρισμό. Ασφαλιστικά μέτρα.
2: Καλά,
1: να το κάνεις.
2: Ποια έναν άλλο. Μικαέλα, ακούει, στείλ τη κορούα ένα cheesecake, μάνα μου.
1: Όχι, Μικαέλα, στείλε σε μένα, γιατί θα πάω να τη βρω την κοπέλα και θα τη πω, έλα, γιατί έχουμε ένα κοινό που μας ενώνει.
2: Τι χαζά είναι αυτά τώρα.
1: Το cheesecake.
2: Να είχαμε τώρα όμως.
1: Τώρα να είχαμε ένα,
2: Και το τελευταίο τη κομμάτι θα το τρώγα και α με χώριζε.
1: Παιδιά, και έχουν χρησιμοποιήσει και πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο άρθρο.
2: Όχι, αυτά κάνουν.
1: Τρέχουν τα σάλια.
2: Αυτά κάνουν.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σήμερα είναι η μέρα
2: επανάληψης. Επανάληψη. Η επανάληψη είναι μήτυρ πάσης μαθήσεως.
1: Ναι, επανάληψη. Έκανες επανάληψη όταν ήσουν σχολείο πριν να πας.
2: Γιατί είχα επιλογή. Φυσικά και έκανα.
1: Έκανες, το πρωί, ας πούμε, πριν πας σχολείο.
2: Όχι.
1: Εγώ έκανα το πρωί, ξυπνούσα και έκανα επανάληψη.
2: Τι λες καλέ, με το ζόρι ξυπνούσα να πάω, όχι να ξυπνήσω να κάνω και επανάληψη. Μακάρι να το έκανα.
1: Ναι, εμένα μου βοηθούσε πάρα πολύ η επανάληψη αυτή.
2: Το βράδυ, γιατί άμα τα διαβάσεις το βράδυ και κοιμάσαι, έρχονται και εντυπώνονται.
1: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Η επανάληψη. Η επανάληψη μπορεί να φέρει μια ρουτίνα, μια βαρεμάρα ίσως σε κάποια πράγματα, αλλά πες μου ένα πράγμα, ένα πράγμα που θα ήθελες να το κάνεις συνέχεια σε επανάληψη. Συνέχεια στο repeat, συνέχεια.
2: Παγωτό και βουτιά. Παγωτό και βουτιά.
1: Το παγωτό ήταν η δική μου αλήθεια. Είδα το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό.
2: Τα μεγάλα
1: παγωτό.
2: Πνεύματα.
1: Παγωτό.
2: Παγωτό, αλλά και βουτίτσα μετά.
1: Και βουτίτσα, Εντάξει. Έλα, ο Πάμπος είναι φίλος, είναι αδερφός.
2: Να φταίνω κάρβουνα, λέει ο Πάμπος. Και νομίζω ότι μίλησε στην ψεχούλα μας. Ειδικότερα ο Πλάτωνας που είναι ψύστης.
1: Κάθε μέρα θα μπορούσα, παιδιά. Κάθε μέρα να ψήνω.
2: Και ο άντρας μου το ίδιο.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Άντε να είμαστε και γειτονάκια τώρα, σιγά-σιγά.
2: Τώρα μένα γιατί με έπιασε αυτή η μελαγχολία.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Γιατί δεν έχουμε μια φουκού εδώ, ρε Πλάτωνα.
1: Εντάξει, έχουμε κάτω. Έχουμε κάτω. Ναι. Αλλά τώρα είναι λίγο νωρίς ακόμα.
2: Πες και για το Σούπερ Μάριο που σίγουρα ταυτίστηκες.
1: Σίγουρα, μόνο γυμναστήριο και παραλία.
2: Only gym and beach.
1: Εσύ τώρα γιατί το είπες στα αγγλικά.
2: Γιατί μ' άρεσε έτσι όπως το
1: είπες. Εγώ έκανα τη μετάφραση και εσύ το έκανες. Only gym and beach.
2: Είναι παιδιά. Πολύ πιο catchy, βρε.
1: Ναι, και εγώ, και εγώ μόνο γυμναστήριο και παραλία όλη μέρα. Ναι, η Ρεβέκα μας.
2: Μασάζ. Καλημέρα, αγαπημένο μας πρωινό δίδυμο. Λοιπόν, Ρεβέκα. Εγώ άρχισα πάρα πολύ να κάνω μασάζ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα, το θεωρούσα αδιανόητο να με ακουμπάει κάποιος.
1: Ναι.
2: Μέχρι που έκανα το πρώτο μου μασάζ και τρελάθηκα. Τι ωραία που είναι!
1: Είδες τι ωραία που
2: να
1: είναι!
2: Να κάθεσαι για μένα σε κάμνου μαστίσιν που λέμε και στο χωριό μου.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Πάμε πίσω, παιδιά, στην παιδική μας ηλικία και ελάτε να θυμηθούμε όλες εκείνες τις χαζομαρίτσες που κάναμε.
2: Όχι χαζομαρίτσες.
1: Όταν ήμασταν παιδάκια, ήταν κάποιες χαζομαρίτσες Πλάτωνα που δεν είχαν κανένα λόγο.
2: Ξέρεις, μου κάνει.
1: Ήταν διασκευαστικά.
2: Ναι, και μου κάνει εντύπωση πώς ήμασταν όλοι συγχρονισμένοι σε αυτές τις χαζομάρες. Δηλαδή, κάναμε το ίδιο ακατανόητο πράγμα. Όλα αυτά που κάναμε, τα οποία δεν είχαν καμία λογική.
1: Ανεμιστήρας, ας πούμε. Εγώ μιλούσα πάντα στον ανεμιστήρα. Τρελαινόμουν, παιδιά, που αλλοιώνεται λίγο η φωνή.
2: Μήπως ήταν φαν σου.
1: Ήτανε ο πρώτος μου φαν.
2: Και πόσοι δεν πήγαμε στον ανεμιστήρα μπροστά την ώρα που λειτουργούσε.
1: Και τραγούδι. Α, όχι, εγώ δεν έκανα
2: τραγούδι. Τραγουδούσες.
1: Ναι, και έβγαζα και ήχο. Α,
2: τέλεια. Μπράβο, τώρα που λες για ήχο, ποιος δεν έχει κάνει. Και μόνιμος βέβαια, αλλά και σε τραπέζι που ήμασταν με γονείς, να πάρει τώρα το χυμό και θα το κάνουμε καφέ εγώ τώρα και να κάνει
1: μπουρμπουλήθρες.
2: Πόσοι δεν κάναμε μπουρμπουλήθρες, και όσο ανέβαιναν οι μπουρμπουλήθρες πάνω και ήταν έτοιμος να βγει ο χυμός να τρέξει, ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι μέχρι που ακούγαμε το φτάνει με τις αηδίες.
1: Σταμάτα.
2: Σταμάτα.
1: Ναι, αλλά τι ωραία που ήταν.
2: Άνθρωπος.
1: Και αμέ έχει και παγάκια, παιδιά, γιατί έκανε και τον ήχο.
2: Ναι.
1: Το παγάκι ήταν πιο έντονο ο ήχο.
2: Παθαίναμε κάτι.
1: Θέλω να κάνω μπουρμπουλήθρες τώρα.
2: Τώρα τι να σε κάνω. Πάρω το καφέ και κάνει μπουρμπουλήθρες.
1: Άλλα να θυμηθούμε.
2: Τι άλλα
1: με τα κέρματα. Παιδιά, πιάνατε τα σελίνια να τα βάλετε κάτω από την κόλλα. Και μετά με ένα μολύβι
2: που
1: να το κάνετε από πάνω για να βγει το σχήμα.
2: Τι ωραίο, γιατί ήμασταν και τη τέχνη.
1: Ναι.
2: Δεν κάναμε μονοβλακίες, κάναμε και τέχνη.
1: Γιατί το κάναμε όμω.
2: Και τώρα που πες τέχνη, ρε Άννα μου, πω τι θυμήθηκα, παιδιά.
1: Πούμε.
2: Έπαιρνα το χαρτί υγείας.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Με τι πρόσεξε, τι θα πεις.
2: Και τη λιγόμουν από πάνω μέχρι κάτω και γινόμουν μούμια.
1: Γιατί, αγόρι μου, γιατί.
2: Δεν ξέρω. Καλημέρα, αγάπες, λέει η Λουκία, που πηγαίναμε στους γάμους, που παίρναμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα τα πάντα χωρίς λόγο.
1: Ναι, ήταν... πολλά σωστά.
2: Αυτό ήταν το τελευταίο πιάτο. Εμείς το κάναμε και με πιάτο. Ό,τι έμενε, βρίχναμε και νερό και κάναμε μια ιδέα και λέγαμε μετά στους γονείς.
1: Ναι.
2: Θα δοκιμάσεις.
1: Κοίτα τι έφτιαξα.
2: Γιατί... Για σένα το έφτιαξα. Και έλειωναν οι γονείς και λέγανε τώρα τι να κάνω. Το φάω αυτό το πράγμα, αυτήν την ιδέα.
1: Η Καλλιόπη μας το φως του ψυγείου λέει που προσπαθούσαμε να δούμε πότε κλείνει. Oh. Εγώ με το ψυγείο, ξέρετε τι έκανα. Το άνοιγα συνέχεια για να δω αν θα εμφανιστεί κανένα γλυκό.
2: Και ακόμα το κάνεις, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό με το φως που λέει η Καλλιόπη, το κάναμε όντως. Το κλείναμε να δούμε πότε θα σβήσει και αν σβήνει. Γιατί πιστεύουμε ότι και κλειστό που είναι το ψυγείο, μέσα είναι ανοιχτό το φως. Επίσης, εγώ το έκανα και με το διακόπτη του τοίχου.
1: Να ισορροπήσεις δηλαδή, το διακόπτη, αυτό που λέει η Καλλιόπη μας, στη μέση.
2: Μπράβο, να το ισορροπήσω. Ναι, α, και αυτό το έκανες καλό. Μπράβο,
1: ναι.
2: Άρα έχουμε πάρα πολλά κοινά.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Γνώρισα χθες ένα πολύ καλό παιδί.
2: Ναι.
1: Τον Κώστα. Καλημέρα, Βελινάκη.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλά είμαι. Ο Κώστας, λοιπόν, και τον λάτρεψα και κάναμε και πάρα πολύ παρέα και καθίσαμε και λέγαμε διάφορα για τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας.
2: Ναι.
1: Και τώρα ρωτήσα, εσύ με τι ασχολείσαι? Και μου λέει, είμαι οδηγός λεωφορείου. Πες μου λίγο, του λέω, για τη ζωή σου, τι γίνεται, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των οδηγών λεωφορείου?
2: Δεν ξέρουμε, πες μας να μάθουμε.
1: Τον μπαστίτσιο.
2: Επελά μου, δεν χρειάζεται να γελάσεις. Ήθελα απλά να καταλάβεις τι περνάω. Ήθελα να καταλάβεις τι είναι αυτό το βασανιστήριο που βιώνω καθημερινά.
1: Κατάλαβες το πλάτανα μου?
2: Ναι, μπας επειδή είναι το λεωφορείο και μπαστίτσιο.
1: Μπαστίτσιο!
2: Μπας σε καλό σου, ρε, Άννα μου, γελάσαμε.
1: Η Εβελίνα γελά. Βάλτε στο μικρόφωνο της κορούας να ακουστεί. Γιατί έχει χιούμορ, πλάτανα μου.

Number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

0: Καλημερούδια.
1: Καλημέρα. Είμαστε εμείς τώρα για τέτοια.
0: Είμαστε εμείς για ξενύχτια.
1: Είμαστε...
0: Άξιζε τον κόπο. Περάσαμε
1: άξιζε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες γιατί αυτή την παράσταση.
1: Ναι, παιδιά, να πάτε να τη δείτε.
0: Δεν πρέπει να τη χάσετε.
1: Θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Η πλατεία. Ο Άρης ο Κυπριανού μας και πάρα πολύ βέβαια ακόμη αγαπημένοι
0: παίζουν.
1: Υπέροχα
0: πλάσματα, υπέροχοι ηθοποιοί, παιδιά, υπέροχο κείμενο, οι μουσικές του ΑΗ. Όλα. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες.
1: Θα τα πούμε βεβαίως.
0: Να ανοίξει λίγο το μάτι, ρε Πλάτωνα.
1: Αλλά θέλουμε να σας πούμε κάτι. Όταν μας συναντάτε σε τέτοιες εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Και με πολλούς από εσάς συναντιόμαστε και χαιρόμαστε και χαίρεστε κι εσείς και χαιρόμαστε κι εμείς, να ξέρετε ότι εκείνη την ώρα το χαμόγελο που έχουμε είναι πραγματικό.
0: Φυσικά.
1: Χαιρόμαστε που είμαστε έξω και θα διασκεδάσουμε σε μια θεατρική παράσταση, σε μια εκδήλωση. Αλλά να ξέρετε την άλλη μέρα θα υποφέρουμε.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά. Ξεκινούσαν 8.30 η οποία είναι μια ώρα και 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αυτές τις διάρκειες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια αυτό το πράγμα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με σένα. Δηλαδή 11 η ώρα ήμασταν σπίτι. Εντάξει.
0: 11 παρά.
1: 11,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Ρε Σιάρα μου, εσύ ήσουν 11 παρά, εγώ ήμουν 11. Έχουμε και 10 λεπτά απόσταση.
0: Δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι. Πότε θα μου το έλεγες.
1: 11 η ώρα λοιπόν, πες ότι ήμασταν στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί κοιμήθηκες 1.30, μπορείς να μου πεις.
0: Άντε, 1:15 θα ήταν, δεν θα ήταν.
1: 2 ώρες μετά. Εγώ σε 1.5 ώρα από την ώρα που έφτασα σπίτι κοιμόμουν.
0: Δεν μπορούσαμε τίποτα. Μα μέχρι να αλλάξω, να κάνω ένα ντουζάκι.
1: Το τι είδες, τα μηνύματα της παράστασης.
0: Ναι, να χαζέψω λίγο.
1: Να σκρολάρεις λίγο σίγουρα.
0: Σκρόλαρα μετά.
1: Λίγο, ναι.
0: Μετά τις 12.
1: Ναι.
0: Σκρόλαρα.
1: Κοιμήθηκε 1 η ώρα. Α, τώρα,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: μία και κάτι, κάπου εκεί.
1: Έλα τα μας μαζέψετε με το κουταλάκι.
0: Το έχουμε. Το θέμα είναι το μετά πώς θα βγει η υπόλοιπη μέρα.
1: Μετά η υπόλοιπη μέρα. Εντάξει, εδώ είμαστε και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας. Θα μας βοηθήσουν όλοι οι φίλοι μας για να βγάλουμε όλη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Σίτα μας. Θα φροντίσει για την επικοινωνία μας αρχικά για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας.
0: Και καλημέρα στο Μπίνπαρ με τις καφεδάρες του που θα μας ανοίξει το μάτι. Θα ξυπνήσουμε.
1: Αχα.
0: Γιατί έχουμε πολύ πράγμα να πούμε σήμερα.
1: Έχουμε πολλά και εκπλήξεις πολλές. Mm. Μείνετε εδώ. Stay tuned, που λένε.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε πόσες, 4 Ιουνίου Μανιμάνιρης Πλάτωνα.
1: 4 Ιουνίου.
0: Μπήκε επίσημα το καλοκαίρι πια.
1: Αχ, άσε ναι, τη μέρα, γιατί χθες το βράδυ το χρειαστήκαμε λίγο έτσι, ναι. Τη ζακετούλα, το μακρύ που φορούσες εσύ.
0: Ευτυχώς Παναγία μου στο τσέκα, το μεταξύ θα βάζω σορτσάκι, λέω και εγώ εντάξει τώρα νύχτα καλοκαιριού.
1: Αλλάζει πολύ, αλλάζει και άμα φυσάει και λίγο,
0: ναι.
1: Γίνεται έτσι ωραία. Ωραία.
0: Πες τώρα λοιπόν, ποιος γιορτάζει, σε ποιον ευχηθώ να φάω καμιά νουκαντίνα.
1: Η Μάρθα μας. Η Μάρθα.
0: Μάρθα μου να ζήσεις.
1: Τι κάνεις Μαρθούλα μας, πώς είσαι κορίτσι μου. Ναι, ναι, κάτσε σοκολατάκι, κάτσε σοκολατάκι.
0: Ό,τι βολεύεσαι. Ό,τι τώρα, βολεύει. Εντάξει.
1: Εντάξει, καλμυρό άμα θέλεις, δεν έχουμε πρόβλημα Μαρθούλα μας. Η Μάρθα έχει βγαίνει σαν τρικό όνομα, όχι, ε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Μάρθης, Μάρθος.
0: Όχι. Μάνθος είναι και Μάρθος είναι άλλο όνομα.
1: Ναι, είναι άλλο όνομα, αλλά έχουμε τον Μητροφάνη που γιορτάζει επίσης σήμερα.
0: Να ζήσεις, Μητροφάνη.
1: Και τη Μητροφάνα.
0: Να ζήσετε, παιδιά, να ζήσετε.
1: Είδες, πολύ κεραστικό.
0: Δεν θα φάμε τίποτα.
1: Τίποτα θα φάμε. Δεν πειράζει. Από τη Μάρθα τα περιμένουμε όλα. Και σήμερα αγκάλιασε τη γάτα σου, γιατί είναι διεθνή ημέρα. Hug your cat.
0: Θα την αγκαλιάσω και σήμερα.
1: Ναι.
0: Χθες μου έσπασε λίγο τα νεύρα.
1: Γιατί?
0: Αλλά τη λατρεύω.
1: Γιατί?
0: Θέλει να βγαίνει συνέχεια έξω, μωρέ. Αλλά
1: με
0: κάνει πάρα
1: της.
0: Πολύ ζέστη. Όχι, δεν βγαίνει. Στο μπαλκόνι.
1: Για βόλτα, ναι.
0: Στο μπαλκόνι. Και δεν την αφήνω γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, βγάλε το βράδυ
0: την
1: που καταπίεσα. Κάνει κρύο.
0: Το βράδυ τη ανοίγω πάντα.
1: Δηλαδή, ήθελα να βγει. Πώς σου το είπες, σου κάνει
0: ναι.
1: Και εσύ τι της είπες, όχι.
0: Όχι φουσπάκο μου, και κάνει πάρα πολύ ζέστη, έλα να πιεις λίγο νεράκι, θα βγεις μετά.
1: Α, και πώς αντέδρασες αυτό,
0: ναι.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Σαν σκύλος έκανα τώρα, αλλά καταλάβατε.
1: Σου είπε βαριές κουβέντες όμως.
0: Τι σου λέω, στη μάνα της.
1: Εντάξει, ήθελα να βγει το κορίτσι, ήθελα να βγει, δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά κρούζει έξω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και ακόμα δεν έχει πιάσει πολύ μεγάλη συζέστηση, έτσι. Δεν πιάσαμε σαραντάρια.
0: Ναι, αλλά τα μεσημέρια είναι λες και είναι σαραντάρι.
1: Λάλαρος.
0: Λάλαρος, πύρουλος, καμίνι.
1: Καλά, είδες. Λοιπόν, έχω κι άλλες, σε λίγο όμως, σιγά σιγά.
0: Εντάξει.
1: Τις παγκόσμιες.

0: γίνεται με τις παγκόσμιες, θα φάμε τίποτα.
1: Τι θες να φας?
0: Ξέρω εγώ κάτι, κάνα κούκι. Δεν
1: έχει. Α, έχει τυρί. Είναι η Διεθνής ημέρα τυριού σήμερα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το τυρί. Γιατί πιστεύω ότι μια φορά το μήνα μας λες για μέρα τυριού?
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Κοίταξε, επειδή κάποιες μέρες έχουν. Είναι η Διεθνής ημέρα τυριού και η Παγκόσμια ημέρα τυριού. Μπορεί να ήταν η Παγκόσμια. Αλλά σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τυριού, την οποία και φυσικά θα γιορτάσουμε, για να μην τα αφήσουμε.
0: Ναι, τρελαίνομαι για τυρί, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτά τα πλάτερ τυριών και αλαντικών και
0: φρούτων.
1: Μπορώ δηλαδή να κάθομαι με τις ώρες.
0: Ναι. Σ' αρέσει σε ένα μαρμελάδα με το τυρί?
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Και εμένα πολύ.
1: Μ' αρέσει.
0: Τυρί.
1: Τυρί. Ναι, πολύ ωραία.
0: Συγκρατήθηκα πάρα πολύ ώρα για να μην το κάνω.
1: Μην ξεχάσουμε και το τυρίρι. Αφήνοντας αυτή λοιπόν τη σπουδαία μέρα που τη γιορτάσαμε έτσι όπως πρέπει. Θέλω να πάμε τώρα σε κάτι το οποίο σίγουρα και εσύ και εγώ το κάνουμε συνέχεια. Είναι σήμερα η μέρα shopping cart. Και θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι υπάρχει εδώ και πολύ καιρό στην κάρτα σου, στο καλάθι σου και δεν λες να κάνεις check out. Το αφήνεις
0: εκεί. Δύο καρέκλες, Πλάτωνα.
1: Δύο καρέκλες.
0: Πολύ ωραίες, να σας δείξω.
1: Να μου τις δείξεις, αλλά γιατί δύο? Εμείς που θα κάτσουμε οι υπόλοιποι?
0: Όχι, είναι τέτοιες, ναι, πολύ, πολύ.
1: Στυλάτες, πολύ.
0: Ωραίες, ναι, πολύ artistic. Εντάξει, και δεν τη λες και πανάκριβη, αλλά τώρα δεν έχω τόσα.
1: Ο λόγος που σε κρατάει πίσω είναι τα λεφτά
0: ή ότι
1: δεν είσαι σίγουρη αν τις θέλεις?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ έχω βάλει, ας πούμε, τώρα μα δεις, έχω μέσα στο καλάθι μου και μάλιστα ένα πακέτο με τέσσερα.
0: Τι
1: αυτά
0: είναι?
1: Τα πραγματάκια για τα καρόσια του σούπερ μάρκετ, παιδιά, που βάζουμε κέρματα, επειδή πάντα, ποτέ δεν έχω κέρματα και πάντα ζητάω, λέω, συγγνώμη, μπορείτε να μου το ανοίξετε?
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν μου αρέσει να το ζητάω.
0: Και τι είναι αυτό?
1: Είναι κάτι το βάζεις στο μπρελόκ. Κάνει σαν προσωμείωση κέρματος.
0: Τέλειο.
1: Είναι σαν κλειδάκι. Το βάζεις μέσα και ανοίγει το καλάθι. Και το καρότσι. Το
0: ξεκλειδώνει. Καλά, ρε Πλάτωνα, παράγγειλε τα.
1: Μα ναι, το έχω πάνω από δύο μήνες μέσα.
0: Πόσο έχουνε, 2 ευρώ, τίποτα. Όσο το κέρμα πρέπει να μπει.
1: Πάρα πολύ οικονομικά. Αλλά σκέφτομαι να μην βάλω και κάτι ακόμα.
0: Αυτό το παθαίνω και εγώ, Πλάτωνα, και μετά κάνω ένα καλάθι 300 ευρώ σε καλή τύχη.
1: Μπράβο, γι' αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα είπα πάλι συγγνώμη, μπορείτε να μου το ξανανοίξετε, γιατί δεν τα έχω παραγγείλει ακόμα.
0: Είναι πολύ έξυπνο όμως αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έχει κανένα από εσά παιδιά τέτοιο, δουλεύει? Για πείτε, νομίζω δουλεύει.
0: Γιατί να μην δουλεύει, δουλεύει.
1: Ναι, πείτε μα κι εσεί στο Viber 99 31 0031, τι έχει κάτσει για τα καλά στο καλάθι σας και δεν λέτε να κάνετε check out, να το πάρετε.
0: Και επίσης για να κάνω εγώ check out, σημειώστε ένα νούμεράκι, να στείλετε τίποτα.
1: Για αυτές τις υπέροχες καρέκλες, μα τι ωραίες, θα ερχόμαστε να καθόμαστε.
0: Είναι καλούτσικες, είναι, δεν
1: ωραίες,
0: είναι?
1: Είναι πολύ ωραίες. Πολύ στυλάτες, πολύ στο στυλ σου. Άντε, προχώρα τώρα, παιδί μου.
0: Ναι, όχι τώρα.
1: Τον άλλο μήνα.
0: Το μεθάλλον.
1: Λες και ήταν καλύτερος.
0: Σου πω τα Χριστούγεννα του χρόνου.

0: όταν γκουγκλάρουμε αυτά που στέλνετε για να δούμε τι είναι. Έρχονται και όμορφες καλημέρες και θα πάμε και στο θεματάκι μας. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, να περάσουμε μια όμορφη μέρα, λέει η Ειρήνη μας.
1: Μπράβο, Ειρήνη μας. Κάτσε, τα έκανα εδώ πέρα. Περίμενε τώρα. Έχω κάνει full screen όλη την οθόνη. Καλημέρα και στο Μάκη μας. Καλημέρα και στον Παμκίνο μας που λέει σε ομορφότερες και πιο ζεστές φωνητικές αγκαλιές των ραδιοκυμάτων που εκπέμπουν στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Αν και έχει ένα δίδυμο στο Βιετνάμ που παίζει να σας κοπιάρει.
0: Τι?
1: Πληροφορία από τη Μάρτς την κοπέλα που μας καθαρίζει. Ποιος την πιστεύει όμως?
0: Όχι, εγώ την πιστεύω την Μάρτς.
1: Και εγώ την πιστεύω, αλλά θέλουμε γνωριμία, παιδιά. Κάντε μας connection με το Βιετνάμ να κάνουμε ένα πρωινό.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πες τη Μάρτς, Παμκίνο,
1: ναι,
0: να
1: δώσεις
0: στοιχεία. Πού να ακούσουμε τα παιδιά? Όπως πάντα κολλημένη στην κίνηση, λέει η Ειρήνη μας, καλημερούδια αγαπημένη. Χωρίς εσάς δεν είναι πρωινό. Και έχουμε και ευχές. Σήμερα κλείνει τα 5, ο μικρός μας Ναθαναήλ, και του ευχόμαστε όλα τα αστέρια του ουρανού και να γίνει αστροναύτης.
1: Α, τι ωραία.
0: Όπως θέλει η μαμά Ειρήνη και η αδερφή του είναι Φέλη.
1: Όταν γίνει αστροναύτης ο Ναθαναήλ, μην μας ξεχάσει, έτσι.
0: Τι όμορφες ευχές, τι ωραία.
1: Μια βόλτα με το σκάφος του. Έτσι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και έχουμε... Στο φεγγάρι να φτάσει, ευχόμαστε. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Και έχουμε και άλλα τώρα, γιατί είναι περίοδος αποφοιτήσεων. Η Ελένη λέει: θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ψέσεις ήταν η αποφοίτηση του Ραφαήλ μου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Από δημοτικό στο γυμνάσιο. Είναι νομίζω η πιο δύσκολη περίοδος για ένα γονιό. Πάβει το μωρό σου να είναι μωρό πλέον. Ποτέ δεν πάβει, βρε. Αλλά ξαφνικά γίνεται μικρός ενήλικας με την αγάπη αλλά και με την οριοθέτηση. Ξέρεις πως δεν χωρεί πια στην αγκαλιά. Αλλά η καρδιά σου είναι γεμάτη από αυτό. Η συνειδητοποίηση αυτή τη κατάσταση σε γιώνει απότομα. Φυσικά με μαμά, εμένα, ο γιος μου έμπλεξε αλάντα.
0: Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
1: Σίγουρο. Εγώ αύριο έχω αποφύτηση, παιδιά. Αχ, από τώρα αρχίζω και κλαίω.
0: Όχι, έλα, όλα από καλά τώρα θα είναι. Θα συγκινηθείς, να σου φύγει λίγο.
1: Και να πεις.
0: Τι λέω στο ραδιόφωνο εγώ.
1: Είναι αποφύτηση.
0: Καταλάβετε.
1: Από νηπιαγωγείο, δηλαδή. Εντάξει, αλλά.
0: Εντάξει, είναι η πρώτη της αποφύτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λογικό, παιδιά. Πρέπει να εκφραζόμαστε.
1: Ναι.
0: Χωρίς ενοχές.
1: Πες τώρα για τα πράγματα που έχουμε αφήσει στην κάρτα και δεν λέμε.
0: Κάτσε.
1: Να προχωρήσουμε να τα παραγγείλουμε.
0: Πριν πάμε στα πράγματα της κάρτας,
1: ναι,
0: βλέπω εδώ την Άννα. Γι' αυτό λέτε πολύ καλό. Αυτό που μπαίνει στα καρότσια αντί για κέρμα.
1: Μπράβο, Άννα.
0: Πολύ ωραίο φαίνεται.
1: Άννα, αυτό το βρήκες από κάπου. Λέω, μήπως δεν προχωρήσω την παραγγελία μου και το πάρω από αλλού. Για πες.
0: Θέλεις να σου το κόψω εγώ, όπως έκανα να είμαι στο σχεδιασμό, στη τεχνολογία.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Θα πληρώνω μετά καροτσάκι. Θα μου μείνει μέσα και θα πληρώνω στις υπεραγορές τα καροτσάκια. Όχι, δεν θέλω. Άσε. Λοιπόν.
0: Τώρα, όσον αφορά πράγματα που αφήνουμε στο καλάθι μας, να πούμε του Παύλου μας, που γκουγκλάραμε να δούμε τι είναι.
1: Δεν είχαμε ιδέα τι είναι.
0: Είναι κάτι κάρτες NBA, λέει, αλλά τσιγκουνεύκουμε λιγάκι. Και καλά κάνεις, είναι 600 ευρώ.
1: 600 ευρώ και το βρήκαμε.
0: Και 16 ευρώ το shipping.
1: Το βρήκαμε και πιο ακριβά.
0: Ναι, το βρήκαμε και 1200, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: Παύλο,
1: βέβαια.
0: Έχει πιο πολλές.
1: Αυτόγραφα είναι από παίκτες. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ νόμιζα είναι επιτραπέζιο παιχνίδι, Παύλο μου, για να δεις πόσο σχετική είμαι με το θέμα.
1: Και ο Κυριάκος, ο οποίος λέει: έχω μέσα στο καλάθι κάτι πλαστικά για τη μύτη, για να μην ροχαλίζεις. Δεν ροχαλίζει κανείς από τους δυο. Απλά σκέφτομαι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κυριακό, Παμκίνο.
1: Παμκίνο.
0: Παμκίνο. Behave.
1: Ναι, αυτό πρέπει.
0: Ναι.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Έλα, λέγε τώρα τι γίνεται. Εντάξει,
1: θα σου πω.
0: Χθες με τον αέρα.
1: Ποιον αέρα, Ρεσιανάκη μου, ποιον αέρα. Α, το βραδύ.
0: Πριν από λίγο δεν έλεγες ότι τι κρύο ήταν αυτό.
1: Εντάξει, ένα αεράκι είχε.
0: Ευτυχώς που πήρα ζακέτα.
1: Ένα αεράκι. Δεν είχε, γλυκό
0: παιδί μου,
1: αεράκι,
0: εσύ τα έλεγες.
1: Καλοκαιρινό αεράκι.
0: Που ήθελε ζακετούλα όμως.
1: Ναι. Εντάξει, την ήθελε ζακετούλα σου το βράδυ.
0: Πέφτει θερμοκρασία. Σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε από η ώρα 7 το πρωί.
1: Ναι. Πείτε.
0: Πείτε.
1: Ποιος είναι ο μουρμούρης περισσότερο. Πείτε. Όχι, πείτε.
0: Για το πρωί, για αυτό το συγκεκριμένο, όχι. Εσύ έλεγες ότι κρύωσες.
1: Ποιος είναι μεγαλύτερος μουρμούρης. Πείτε και εγώ πραγματικά είμαι έτοιμος να δεχτώ τα σχόλια.
0: Ντροπή.
1: Είμαι έτοιμος να τα δεχτώ τα σχόλια. 99-31-0-0-31. Ποιος είναι ο μουρμούρης. Λοιπόν, όσο θα στέλνετε...
0: Ναι.
1: Καλά, είπαμε να πείτε την αλήθεια, αλλά δεν χρειάζεται να πείτε έτσι την αλήθεια. Εντάξει. Είναι...
0: Για σένα λένε, εσύ ναι, έλεγες αυτό... Πλάτων ότι κρύωνες χθες το βράδυ.
1: Αυτό, γενικά, κάντε το πιο γενικό, αφήστε το πρωί σήμερα που κρίνιασα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα ήταν έθριος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: 3 με 4 τα αποφοράκια μας, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Α, μπορεί να φτάσουν και 5, εντάξει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό.
0: Μία μικρή πτώση.
1: Από τους 32. Ναι, θα την αισθανθούμε πολύ την πτώση.
0: Ναι.
1: Στο εσωτερικό 28 στα νότια και ανατολικά παράλληλα, 26 στα δυτικά και βόρεια και 24 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μια χαρά, όχι, εμένα με κάλυψες.
1: Το βράδυ πέφτουμε στους 15, γι' αυτό χθες παγώσαμε.
0: Πάγωσε τώρα,
1: Ναι.
0: Τον ακούτε.
1: Θέλεις να σου πω και κάτι για Σαββατοκύριακο.
0: Για πες.
1: Θέλεις. Έθιρο το βλέπω τον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα. Αλλά στα ορεινά έχουμε μεμονωμένες βροχές, οπότε όσοι κανονίσετε να πάτε στα βουνά, να είστε λίγο προετοιμασμένοι.
0: Δεν θα την γλιτώσετε.
1: Θα πάρετε και μια ομπρελίτσα μαζί.
0: Ναι, την βροχούλα.
1: Να υπάρχει.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Θέλω πα, πα, πα. Θέλω γο, γο, γο. Θέλω το, το, το. Θέλω πα, θέλω γο. Θέλω πα, γο, το. Και μετά από αυτή.
1: Χαίρομαι που τα περνάμε όλα αυτά μαζί, παιδιά. Να ξέρετε, χαίρομαι που είστε εδώ παρέα μας και το ζήσαμε όλοι μαζί αυτό. Το δράμα.
0: Κοίτα, ήταν και τρεις συλλαβές. Ήταν πολύ τυχεροί και έχει δύο μέρες τώρα που σας έταξα συνταγή για παγωτό.
1: Ναι.
0: Έκανα το για την κόρη μου.
1: Περιμένω να πήξει. Γιατί είπες, το φτιάξα, το έχω κατάψυξει και περιμένω να γίνει. Έγινε.
0: Θέλει 4 με 5 ώρες. Δεν βόλευε η ώρα που το φτιάξαμε έτσι το απόγευμα.
1: Σπέρνει
0: το απόγευμα.
1: 5 μέρες έχουν πέρασει.
0: Όχι, μωρέ, προχθές το φτιάξα.
1: Προχθές, οκ.
0: Προψές ή χτες. Θυμάμαι, νομίζω προχθές. Λοιπόν, ακούστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Γιαουρτάκι.
1: Ναι.
0: Εγώ χρησιμοποίησα στραγγιστό. Θα πάρεις 2 όριμες μπανανούλες και αυτές μες στο μούλτιν μπλέντερ, ό,τι έχετε, σύρτε τα μέσα.
1: Και το γιαούρτι μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Θα βάλεις 2, αντί θα σου πω 1 κουταλιά φυσικό βούτυρο.
1: Η ακρίβειά σου.
0: Επειδή δεν ξέρω τώρα τον μπλέντερ σου είναι μεγάλο, πόσα παγωτά είναι κάμισε. Εγώ έκανα 4 μικρά με ξυλάκι.
1: Πολλοί σεφ και πολλοί ζαχαροπλάστες λένε 2, άντε 1. Κουταλιά. Το λένε πάρα πολύ αυτό.
0: Το θες να είναι πολύ φυσικό βουτυρένιο, θες να είναι πιο μπανανέ.
1: Θέλω να είναι.
0: Πάντως, επειδή δοκίμασα το μείγμα, ήταν φανταστικό.
1: Ωραία.
0: Επίσης, λίγο μέλι, αν τρώει το μωράκι σας μέλι, αν είναι. Συμβουλευτείτε τον ή την παιδίατρό σας, εννοείται.
1: Okay.
0: Και θα τα μπλεντάρεις. Δώσε πόνο. Έδωσες. Περιμένω. Καλά, καλά.
1: Ωραία.
0: Να κάνει όλο το γιαουρτάκι. Και έτσι όπως είναι τώρα, είτε σε ειδικά φορμάκια.
1: Ναι.
0: Είτε οποιοδήποτε σκεύος έχεις, απλά κότε ένα ξυλάκι που πάνω.
1: Α, θα είναι και σε ξυλάκι.
0: Ναι, παιδί μου, τι.
1: Καλά, μιλάμε υπερπαραγωγή.
0: Ναι, εγώ πήρα κάτι παιδιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
1: Που, σαν φορμίτσες είναι που βάζεις μέσα και το.
0: Πάμφθινα εντωμεταξύ. Ναι. Να προτιμήσετε και τα σιλικονάτα, γιατί σκέφτομαι ότι θα ξεκολλά πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα θα είναι.
0: Ναι, ενώ εγώ τα έβαλα στο άλλο, το πλαστικό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα δω πώς θα πάει και θα σας πω. Πάντως, επειδή δοκίμασα το μείγμα πριν παγώσει, ήταν πεντανόστιμο. Έχουμε λοιπόν γιαούρτι, 2 μπανάνες, 150 γραμμάρια γιαούρτι. Έτσι θες να παίξουμε, ρε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι θα παίξουμε.
1: Έξι,
0: 150
1: έτσι.
0: Γραμμάρια γιαούρτι. Μη βάλετε πρόβιο κατσικίσιο για γελαδινό.
1: Δεν νομίζω ότι σημειώνει κάποιος.
0: Στραγγιστό να βάλετε.
1: Δεν νομίζω
0: όλοι
1: ότι σε εμπιστεύεται κάποιος. Οπότε δεν
0: ό,τι
1: χρειάζεται να είσαι και ακριβής.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν τεράστια. Έχει τεράστια επιτυχία.
1: Ωραία.
0: 2 όριμες μπανάνες, 1 μεγάλη κουταλιά φυσικό βούτυρο. Και λίγο μέλι.
1: Ωραία. Έπηξε, το έφαγε το παιδί αυτό.
0: Δεν το δοκιμάσαμε ακόμα, αλλά έπηξε.
1: Πότε θα το δοκιμάσετε?
0: Σήμερα.
1: Θα τελειώσει το καλοκαίρι σε λίγο.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα. Ωραία. Θέλω βίντεο να δω τη Λετίσια πώς τρώει το παγωτό.
0: Ναι.
1: Και τα μούτρα της για να δω αν της άρεσε ή όχι.
0: Κοίτα, της αρέσουν πολύ αυτές οι γεύσεις. Τρελαίνεται και για μπανάνα και για φυσικό βούτυρο. Οπότε νομίζω θα είναι επιτυχία. Επίσης, άμα τρώνε τα άλλα τα παιδάκια που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία. Και τρώνε και τη ζαχαρίτσα τους.
1: Ναι.
0: Να μην νιώθουμε εμείς οι γονείς αυτές τις βλακώδεις ενοχές. Μα το μωρό μου έντρωε ζηλεύει και νιώθει left out.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε κάτι που μπορεί να φάει ένα μωρό 13 μηνών.
1: Πέστε, Ανάκη μου, πέστε. Φτιάξτε το παιδιά τώρα και άμα πήξε αυτό το πράγμα.
0: Έπειξε, λέω σου.
1: Να μας γράψετε στο Viber.
0: Για πίζει, αφήστε το.
1: Να μας γράψετε. Αυτό εννοώ. Στο Viber για να ξέρουμε ότι έπειξε.
0: Καλά. Θα σου στείλω σήμερα βιντεάκι.
1: Περιμένω. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Mix FM Breakfast Show, 4 Ιουνίου, λίγο μετά από τις 8 και σε πάρα πολύ λίγο γεμίζουμε το depósito σας με καύσιμα. Να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να σας καλέσουμε τη στιγμή που δεν το περιμένετε και να σας γεμίσουμε το depósito. Επίσης, θα σας βοηθήσω να απαλλαγείτε από τις μύγες, οι οποίες φέτος είναι ακόμα πιο ενοχλητικές. Δεν ξέρω γιατί. Έχω πολύ ωραίο live hack και έχουμε και καλεσμένο έκπληξη, πολύ αγαπημένο από Θεσσαλονίκη κατευθείαν, να μας πει πολλά και τι ετοιμάζει.

0: Θα σας το γεμίσουμε, παιδιά, τον depósito. Κάθε μέρα σας δίνουμε 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος αυτό.
1: Πολύ χαρούμενος μας κάνει επίσης όταν σηκώνετε το τηλέφωνο και λέτε καύσιμα και κερδίζετε. Ναι. Στεναχωριόμαστε αν κάποιο. Που έχει συμβεί πολύ σπάνια. Νομίζω δύο φορές μόνο συνέβη. Ναι. Να σηκώσετε και να, εκείνη την ώρα να μην είστε προετοιμασμένοι και να
0: γιατί
1: μην πείτε καύσιμα.
0: Μπορεί να μας ακούτε, αλλά στη φούρια της δουλειάς να ναι. περιμένετε ένα τηλέφωνο, ναι. να ακούτε online και να έχει λίγη χρόνο καθυστέρηση, όπως είπε χθες η φίλη μας. Εμείς θέλουμε να κερδίζετε.
1: Εγώ χάρηκα.
0: Η βενζίνη, παιδιά, πόσο σημαντικό. Τα καύσιμα.
1: Πολύ σημαντικά. Χάρηκα επίσης χθες που έστειλε ένας φίλος. Με παίρνατε ή μία φίλη. Με παίρνατε γιατί είχε μία κλίση και νόμιζα ότι ήμασταν εμείς. Δεν ήμασταν εμείς. Αλλά θέλω πάρα πολύ να απαντάτε οποιοδήποτε τηλέφωνο και να λέτε καύσιμα.
0: Φανταστικό.
1: Και να είναι κάποιος άλλος.
0: Γιατί το έφτιασε αυτό στους ανθρώπους τώρα.
1: Γιατί θα έχει πλάκα.
0: Σκέφτομαι και το αφεντικό να απαντήσεις και να του πεις καύσιμα.
1: Ναι, αλλά σκέψου να πεις καύσιμα και να πει το αφεντικό. Ρε, και εσύ breakfast σου ακούς. Ναι, αύξηση.
0: Και έτσι θα υπάρξει και η σύνδεση, θα κάνετε και bonding με το αφεντικό.
1: Βεβαίως.
0: Και μια χαρά θα πάει.
1: Είδατε. Τι πρέπει
0: σήμερα
1: να κάνετε.
0: Λοιπόν, ξαναπαίζουμε. Θα πρέπει να έχετε το νου σας για να ακούσετε αυτό τον ήχο. Και μόλις τον ακούσετε, έχετε 10 λεπτά για να κάνετε τι.
1: Να στείλετε μήνυμα καύσιμα στο Viber 9931-0031 και μετά περιμένετε. Θα περιμένετε.
0: Μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, όταν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε.
1: Καύσιμα. Και έτσι κερδίζετε 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μηχανή αυτή γιατί νομίζω ότι βάζουμε μπρος τρακτέρ.
0: Όχι, δεν είναι τρακτέρ. Ξαναβαρτώ σου πω.
1: Για άκουσε το λίγο. Δεν είναι τώρα δοκιμαστικά το κάνουμε, παιδιά. Έτσι. Έλα. Α, ωραία, τέλεια. Το είχα χαμηλά.
0: Διπλοκάμπινο.
1: Διπλοκάμπινο. Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Μηχανή δεν είναι με τίποτα μηχανάκι.
1: Πάντως τα ακούτε πολύ καλά. Όταν παίζει, ακόμα και μέσα σε τραγούδι, όταν παίζει, το νου σας σε λίγο θα παίξει σε ανύποπτο χρόνο.

0: μετά από πολύ ώριμη σκέψη, Πλάτωνα,
1: ναι,
0: και μετά από πολλή έρευνα και μέσα μου δουλειά, μια εσωτερική έτσι διεργασία.
1: Τα φοβάμαι αυτά, τις εργασίες, τις εσωτερικές, τις διεργασίες σου, τις φοβάμαι πολύ.
0: Κατέληξα, Πλάτωνα, στο εξής συμπέρασμα. Εσύ έχεις 3 χιού. Εγώ έχω 5 χιού. Τελικά εγώ έχω χιούμορ. Χιούμορ. Από το πολύ αγγλικό. Εσύ έχεις 3 χιού. Εγώ έχω 5 χιού. Γιατί εγώ έχω χιούμορ. Πλάτωνα, πάρτο.
1: Χαίρομαι που το ίδιο το ανέκδοτό σου απορρίπτει το ίδιο το ανέκδοτό σου.
0: Ρε, ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο γιατί δύο. Πώς το λένε.
1: Δύο χιού.
0: Δύο χιού, όχι ρε.
1: Τι?
0: Κάνουν μια κατάφαση.
1: Δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δύο καταφάσεις τι κάνουνε.
1: Μια κατάφαση μεγαλύτερη.
0: Αυτό.
1: Σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά. Σε πάρα πολύ λίγο.
0: Ήταν πολύ ξεπεράσουμε... καλό. Ας μας να το απολαύσουμε λίγο.
1: Αφού ξεπεράσουμε αυτό το ανέκδοτο, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ, που ελπίζω να μην το άκουσε ο καλεσμένος μας που θα έχουμε σε λίγο. Ένας πολύ αγαπημένος μου και αγαπημένος σας και αγαπημένος μας από Θεσσαλονίκη έρχεται στην Κύπρο, ο Γιάννης ο Σερβετάς από Αμάν Ράδιο Αρβίλα και πολλά ακόμα βεβαίως. Σε πάρα πολύ λίγο τηλεφωνικό θα συνδεθούμε με τον Γιάννη να μας πει γιατί κάτι ετοιμάζει, έρχεται στη Λευκωσία για μια παράσταση και θα μας τα πει όλα σε πολύ λίγο.

0: Πόσο χαρούμενοι είμαστε, γιατί ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω το Γιάννη.
1: Τι θα ρωτήσω το Γιάννη?
0: Έχω μια βαλίτσα, ναι. Γιάννη, εκεί στο σαλόνι, τρεις μήνες τώρα, μετά από ένα διμεράκι.
1: Ναι.
0: Θα μου την αδειάσεις.
1: Γιάννη Σερβετά, στο Mix FM.
2: Καλημέρα σας και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
1: Καλημέρα στη Σαλονικάρα μου, την πατρίδα μου. Καλημέρα στο Γιάννη Σερβετά, ο οποίος είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και έλεγα στην Ιωάννα Γιάννη ότι αν χρωστά σε κάποιον ότι εγώ είμαι στο ραδιόφωνο, το χρωστά στο Γιάννη και σε όλη την παρέα. Που ως ακροατής τότε λάτρεψα το μέσο.
0: Και κάπως έτσι εξαφανίζονται όλα τα αισθήματα θαυμασμού και αγάπης που είχα για τον Γιάννη Σερβετά.
1: Δεν χάρηκε πολύ
0: για αυτόν τον άνθρωπο. Τον καλλιτέχνη.
2: Να ζητήσω συγγνώμη από όλο τον κόσμο.
0: Γιάννη, μας έρχεσαι στην Κύπρο και ανυπομονούμε γι' αυτό.
1: Είναι
2: και εγώ επίσης αλήθεια σου λέω.
1: Είναι η παράστασή σου, Βαλίτσα και Παύλα. Η οποία παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και έρχεσαι για πρώτη φορά στην Κύπρο με την παράσταση.
2: Ναι, με αυτή την παράσταση, με αυτή την ιδέα, με αυτό το κόνσεπτ για πρώτη φορά κατεβαίνω στο νησί.
1: Πες μας κάτι για το
2: πολύ πολύ μεγάλη χαρά, αλήθεια.
1: Πες μας κάτι για το κόνσεπτ, γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα το τι θα δούμε, το τι θα ακούσουμε, θα έχει και live μουσική, πιάνο, ο Λευτέρης ο Μησυργής. Για πες μας έτσι λίγο, τι να περιμένουμε.
2: Δεν είμαι σίγουρος αν ο Λευτέρης θα καταφέρει να φύγει, πάντως θα έρθω με πιάνο κάτω, με έναν πιανίστα.
1: Έρχομαι να παίξω εγώ, δεν πειράζει. Ναι.
2: Με μεγάλη χαρά, γνωρίζεις να μας βαρέσεις κάτι στο πιάνο που είναι και
1: Βασιλιάδο.
2: Κοίτα, έχω μουσική, έχω φωτογραφία και βίντεο πίσω στην οθόνη και στην ουσία είναι ένας θεατρικός μονόλογος, να το πω. Με πάρα πολύ χιούμορ. Στην ουσία ξεβρακώνουμε πάνω στη σκηνή και μιλάω από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και το σήμερα και καταλήγουμε πάρα πολύ χαμογελαστικοί και χαρούμενοι όλοι. Κοίτα, δεν υπόσχομαι ότι θα αλλάξει ζωή σου από την παράσταση, αλλά υπόσχομαι ότι για 2 ώρες θα αφήσει στην άκρη λογαριασμούς, έννοιες, υποχρεώσεις και ό,τι άλλο σε απασχολεί. Και θα καταλάβεις και πολλά πράγματα για τη δικιά σου ζωή.
0: Τι ωραία.
1: Ο Γιάννης πάντα καταθέτει την ψυχή του από τα βιβλία, από τις εκπομπές του. Και ξέρεις, με το που είπαμε ότι θα είσαι εδώ μαζί μας, ήδη ήρθανε μηνύματα. Πόσο αγαπάμε, το Γιάννη, πόσο ωραία έκπληξη είναι αυτή. Ο Αλέξης λέει: το Γιάννη, το συμπαθώ πάρα πολύ. Έχει παράσταση, μας έγραψε ο φίλος μας ο Αλέξης. Το ξέρουμε, γι' αυτό είναι ο Γιάννης εδώ.
0: Ο Παύλος λέει: μα είναι ο Θεός ο καλεσμένος τον αγαπάμε, μεγαλώσαμε μαζί του.
2: Τι θαυμάσιο γούστο έχουν οι ακροατές.
1: Ο Γιάννης, βέβαια.
0: Τους έχουμε εκπαιδεύσει.
1: Ο Γιάννης δεν μεγάλωσε. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Αυτό του είπα και εγώ. Εγώ μεγάλωσα με τις εκπομπές, αλλά εσύ δεν έχεις μεγαλώσει καθόλου.
0: Όχι, αλλά σε στάδια ο Γιάννης.
1: Και φαντάζομαι θα δούμε όλη αυτή την αναδρομή από όλα αυτά. Δηλαδή αυτό που λες, τα παιδικά χρόνια, τις οικογένειες, την καθημερινότητα.
0: Είναι μόνο.
2: Ναι, όχι, πες Ιωάννα.
0: Θα έλεγα ότι είναι μόνο για μία παράσταση.
1: Μία.
0: Στο αμφιθέατρο πας οι δύο, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Με μουρμουράτε με τα παιδιά όταν σας ενημερώσαμε έγκαιρα.
1: Έτσι, στο.
2: Αυτό πολύ καλά το είπες. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν κατάλαβες τίποτα.
2: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Ίσα κατάλαβα. Είναι θέατρο, είναι μουσική, είναι φωτογραφίες, βίντεο, γέλιο, συγκίνηση. Είναι σαν οικογενειακό τραπέζι, αλλά χωρίς το θείο που τσακώνεται για την πολιτική, χωρίς τη θεία που σε ρωτάει κάθε 10 λεπτά πότε με τον καλό θα παντρευτεί. Έχω ένα γλυκό τρόπο να τα περνάω όλα αυτά. Περνάω τη ζωή μου ολόκληρη για να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Γιατί ταιριάζουν οι ζωές μας. Είμαστε
1: έτσι.
2: Όλοι
1: πάνω κάτω. Οι ίδιους παρονομαστές έχουμε, έτσι. Αυτό είναι. Και ανυπομονούμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό, γιατί ήταν κάτι που νομίζω έπρεπε να κάνεις μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι το ετοίμασες και αυτή την παράσταση. Οπότε ανυπομονούμε και εμείς να τη δούμε μαζί με τους ακροατές μας.
2: Και για μένα έχει μια πάρα πολύ ωραία λογική. Δηλαδή, το έκανα στη γενέτειρα στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City, σε μια sold out παράσταση. Το κάναμε στην Αθήνα, στο Άκροπολ, σε μια sold out παράσταση. Οπότε η τρίτη πρωτεύουσα είστε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω από αλλού.
1: Έτσι.
2: Και κατεβαίνω με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
2: Και έχω κάτι να πω και το λέω στο ραδιόφωνο, μπει και ακούει. Την προηγούμενη φορά που χατήριμε το μεγάλο Βασίλη Βέλιο, ήταν και μία φίλη του εκεί, η κυρία Χριστίνα. Ήταν μαζί στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχω το τηλέφωνο της κυρίας Χριστίνας. Δεν ξέρω πώς να την ειδοποιήσω.
1: Κυρία Χριστίνα.
2: Τώρα το λέω στον αέρα. Μήπως και μας ακούει η κυρία Χριστίνα, θα μου δώσει τεράστια χαρά.
1: Κυρία Χριστίνα, φίλη του υπέρτατου Βασίλη Δέλιου, που δεν είναι ανάμεσά μας, αλλά τον αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Όχι, μαζί μου τον έχω συμπαράσει κανονικά του Βασίλη.
1: Α, τον έχει το Βασίλη. Τέλεια.
2: Είναι εκεί.
1: Τέλεια,
2: άρα. Για να μην τον άφηνα τον παλάκα να μην τόσει, όχι.
1: Ανυπομονώ να το δω αυτό. Κυρία Χριστίνα, αν ακούτε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Βασίλη. Viber στον Mix FM 99310031 και πείτε είμαι η Χριστίνα, η φίλη του Βασίλη Δέλιο.
0: Και αν δεν αφού η κυρία Χριστίνα, εσύ φίλε, που ξέρεις την κυρία Χριστίνα, χτύπατε σε έναν τηλεφωνούι να επικοινωνήσει.
1: Λοιπόν,
2: θα σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς μας το έκανε τώρα
2: αυτό. Γίναμε και λίγο, πώς λένε πακέτο, πάμε πακέτο, γίναμε και λίγο πάμε πακέτο.
0: Ναι, χρυσό κουφέτο θα έλεγα εγώ, αλλά
1: αν τη βρούμε θα τη φέρουμε εκεί και θα διώξουμε τον τοίχο για να σας φέρουμε κοντά.
2: Ναι, ναι, θα γυρνά.
1: 12 Ιουνίου, 12 Ιουνίου, παιδιά, 12 Ιουνίου, Αμφιθέατρο Πασιδή στη Λευκοσία, Δελγιώργη 4, εισιτήρια στο more.com. Εμείς θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας. Θα γράψετε στο Viber 99310031 σερβετάς. Ενώ όνομα μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Σερβέτα.
0: Δεν θες να στείλουνε παύλα. Να γίνει και κανένα τυπογραφικό περίεργο να γουστάρουμε.
1: Φοβάμαι γίνει κανένα λάθος. Ναι, στείλτε σερβέτα. Όχι, στείλτε σερβετάς παύλα. Εκεί να γίνει το τέλειο.
0: Σερβετά είσαι παύλα.
1: Αυτό.
2: Τελεία και παύλα.
1: Έτσι. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, παιδιά.
1: Πάρα πολύ και θέλω.
2: Σα περιμένω όλου αλήθεια.
1: Θέλω στο κλείσιμο να πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε έτσι να καταχραστώ λίγο ακόμα το χρόνο.
0: Πλάτωνα, κονσόλα.
1: Δεν έχετε επιλογή και επειδή πολλές φορές συναντάμε πολλούς από εσάς σε event, στο δρόμο και μας λέτε παιδιά, μπορεί εμείς να μην στέλνουμε μήνυμα, μπορεί να μην μιλάμε πολύ, αλλά να ξέρετε ότι είστε η καθημερινή μας παρέα, ότι μας έχετε βοηθήσει στα δύσκολα. Λοιπόν, εγώ το νιώθω αυτό γιατί πριν χρόνια το ένιωσα με τον Γιάννη Σερβετά, με τον Αντώνη Κανάκη και τον Χριστοκιούση βεβαίως. Οπότε θέλω και έτσι στον αέρα, στα είπα κατηδίαν, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί να μην ήξερες, αλλά είχες ένα φίλο.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό γιατί η ουσία του ραδιοφώνου, η βάση αυτή του ραδιοφώνου, το ξέρετε πολύ καλύτερα και εσείς αφού είστε πίσω από το μικρόφωνο, είναι ακριβώς αυτή. Να πιάνουμε το χέρι των ανθρώπων και να πηγαίνουμε όλοι μαζί προς τα μπροστά. Πάμε και που βγει.
1: Έτσι.
2: Γιατί οι πιο ωραίες ιστορίες έτσι ξεκινάνε. Πάμε και.
1: Πάμε να ανοίξουμε τη βαλίτσα μας λοιπόν, 12 Ιουνίου. Γιάννη, ευχαριστούμε.
2: Να ανοίξω, ναι. Ελάτε να το χαρείτε, αλήθεια σας το λέω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Συνεχίστε έτσι η επίθεση. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά στα μούτρα, φιλιά στα μούτρα.
0: Να σου πω τώρα. Θα μου το γνωρίσει.
1: Συγγνώμη, έβαλα τραγούδι.
0: Θα μου το γνωρίσεις το Γιάννη.
1: Εννοείται θα σου το γνωρίζω το Γιάννη, παιδί μου. Εννοείται. Θα πάμε στην παράσταση μαζί.
0: Εκεί θα είμαστε και εσείς το ίδιο.
1: Στείλτε σερβετά στο Viber 99310031. Δύο διπλές προσκλήσεις θα είναι δικές σας.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Κοίτα, δεν τις απεχθάνομαι όσο τα κουνούπια, αλλά
1: αλήθεια,
0: δεν σκέφτομαι ωραία πράγματα για τις μύγες.
1: Δηλαδή, έρχεται μία μύγα και ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Και σου λένε ότι ένας από τους δυο μας θα γίνει φίλος σου. Ναι. Και διαλέγεις τη μύγα.
0: Μύγα, εννοείται. Εννοείται.
1: Με τίποτα.
0: Συγγνώμη, με έχεις δει πως είμαι με τα κουνούπια, ρε παιδιά.
1: Ναι, τα το
0: κοίτα,
1: κουνούπι.
0: Κοίτα, εδώ με έχουν καταφάει.
1: Σε έφαγε, αλλά μπορεί αυτό να είναι και ένδειξη αγάπης προς εσένα.
0: Όχι, είναι εντάξει.
1: Και επίσης το κουνούπι πριν από σένα μπορεί να ήταν σε ένα άλλο χέρι, σε ένα άλλο. Η μύγα, ναι, πριν από σένα και το φαγητό σου, ξέρεις που ήταν.
0: Ναι, αλλά τις περισσότερες ασθένειες ποιος τις μεταδίδει.
1: Ποιος?
0: Το θηλυκό το κουνούπι τις μεταδίδει. Ναι. Ναι.
1: Α, εντάξει. Κοίτα,
0: νομίζω,
1: δεν
0: είμαι και σίγουρη.
1: Για κουνούπια δεν έχω κάτι σήμερα, αλλά έχω για μύγες, παιδιά. Έχω βρει ένα υπέροχο life hack για να διώξετε τις μύγες από το σπίτι, από το τραπέζι, από παντού.
0: Και ειδικότερα στο τραπέζι, τώρα που είναι καλοκαίρι και θα mm-hmm. βγούμε και λίγο έξω και άμα έχει και κρεατάκι. Βέβαια. Το τραπέζι. Ου,
1: καλά είσαι.
0: Χάστη.
1: Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι λένε οι μύγες εκείνη την ώρα. Τι λένε εκείνη την ώρα που είναι πάνω στο πιάτο και τις διώχνεις. Λοιπόν, παιδί, θα πάρετε σακουλάκι, το νάιλο το σακουλάκι, ναι, το διάφανο,
0: ναι.
1: Θα βάλετε μέσα νερό,
0: ναι,
1: και μικρά κομμάτια από ασημόχαρτο. Θα πάρετε, okay, το ασημόχαρτο να το κάνετε μπαλίτσα μέσα. Μπαλίτσα το ασημόχαρτο μέσα. Μπαλίτσα, πολλές μικρές
0: τέτοιες μπαλίτσες.
1: Θα κλείσετε μετά την τσαντούλα αυτήν.
0: Α, θα την κλείσω όταν την κάνω πισίνα.
1: Όχι, θα την.
0: Να μπουν μέσα, να κολυμπήσουν και να είναι το.
1: Όχι, θα την κλείσει, θα τη σφραγίσει έτσι και θα την κρεμάσει. Στην πόρτα, στο παράθυρο. Δεν θα είναι τόσο όμορφο το σπίτι σου. Τέτοια καλαισθησία είχε να δει. Art installation. Που θα έχει αυτέ τι σακούλε παντού μέσα στο σπίτι. Αλλά θα σκέφτεσαι όταν θα τι βλέπει και θα λες τι ιδέα είναι αυτή που κρέμασα στο σπίτι, ότι είναι για το καλό. Θα βλέπει η μύγα την αντανάκλαση που κάνει μέσα το ήλιος και το φως πάνω στο αλουμινό χαρτό.
0: Υπάρχει και σκέψη πίσω από αυτό.
1: Ναι, παιδί, είναι όπως τα συντή και τα περιστέρια.
0: Ναι. Να τα μας.
1: Επειδή καταργήθηκαν τα περιστέρια και αυξήθηκαν τα. Καταργήθηκαν τα CD και αυξήθηκαν τα περιστέρια. Ναι, αυτό θα κάνεις. Και η αντανάκλαση κάνει μίγαν έτσι. Όχι,
0: και θα φύγει.
1: Και θα φύγει.
0: Φανταστικό.
1: Ναι.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Αμάρε Πλάτων, δεν είπαμε να το δοκιμάσεις πριν να τα λες.
1: Φαίνεται λίγο άσχημο τώρα. Άμα γεμίσω τέτοιες σακούλες στο σπίτι, θα με διώξει η γυναίκα με το σπίτι.
0: Σκέφτομαι τώρα την κουζίνα σου με το island το τέλειο, τα φωτιστικά από πάνω και δυο σακούλια κρεμασμένα με αλουμινόχαρτα μέσα.
1: Εγώ δεν τα κάνω και πολύ καλά. Θα τρέχει σακούλα, θα τρέχουν τα νερά.
0: Και τελικά δεν θα φύγουν οι μύγες από το σπίτι σου. Εσύ θα φύγεις.
1: Θα μείνει η γυναίκα μου με τις μύγες, παρέα.

number three.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood, Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Τι όμορφη ρε παιδιά που είναι και αυτή η Πέμπτη και πόσο χαρήκαμε με την τηλεφωνική σύνδεση που είχαμε πριν από μερικά λεπτά με τον Γιάννη Σερβετά, τον οποίο υπομονούμε να απολαύσουμε και στη θεατρική του παράσταση. Τώρα ελάτε λίγο στα δικά μας. Τι δεν έχετε βενζίνη, χρειάζεστε καύσιμα? Εδώ είμαστε και θα γεμίσουμε τον τεπόζιτο κάποιου και σήμερα. Καθημερινά 50 ευρώ καύσιμο τελευταίας γενιάς από Shell. Και επίσης, τι να μυρίζει τώρα, μου έρχεται κάτι ωραίο. Σας έχουμε τις 30 δημοφιλέστερες μυρωδιές στον κόσμο. The Mix

0: Ποια είναι η αγαπημένη σου μυρωδιά?
1: Η αγαπημένη μου μυρωδιά,
0: Ναι, αυτό που σ' αρέσει πάρα πολύ να μυρίζεσαι.
1: Να βάλω τρεις, μπορώ να βάλω τρεις?
0: Όχι, να βάλεις μία.
1: Θα βάλω τρεις.
0: Διάλεξε, παιδί μου, την αγαπημένη σου.
1: Λοιπόν, μου αρέσει το φρεσκοκομμένο γρασίδι. Ναι. Μ' αρέσει το καινούριο αυτοκίνητο. Αυτή
0: ναι,
1: καινούργια το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η βενζίνη.
0: Δεν
1: μπορώ να
0: έπεσες μέσα στην τριάδα όμως. Γιατί
1: τριάδα?
0: Έχει γίνει έρευνα με τις πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο.
1: Τι δεν
0: και
1: είναι?
0: Μου κάνει εντύπωση κάποια από αυτά που είπες υπάρχουν. Αλλά άκουσα. Το νούμερο 1 με 84,7% είναι η λεβάντα.
1: Σιγά την ξενέρωτη τη λεβάντα που είναι και νούμερο 1.
0: Στο νούμερο 2 είναι η βανίλια.
1: Βανίλια, ωραία είναι.
0: Και στο νούμερο 3 μια πολύ αγαπημένη σου μυρωδιά και μου κάνει εντύπωση που δεν μου το πες.
1: Πιτόγυρο.
0: Όχι.
1: Σουβλάκι.
0: Ο φρεσκοψημένος ο καφές.
1: Ω, ναι.
0: Αυτή η μυρωδιά, η πολλά πολλά συγκεκριμένη.
1: Α, τώρα τον καφέ θέλω να βάλω πρώτο.
0: Στο νούμερο 4 μια επίσης αγαπημένη σου μυρωδιά που πάλι δεν μου είπες.
1: Ποια άρεσε, Άννα.
0: Τη βροχή.
1: Το
0: βρεγμένο το χώμα.
1: Όχι, ναι.
0: Η θαλασσινή άβρα στο νούμερο 5 για εμάς τους νησιώτες.
1: Έχεις κι εσύ θαλασσινή άβρα.
0: Ναι, έχω.
1: Είσαι.
0: Και στο νούμερο 6. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Κούτσισες το.
1: Είδες το 6, το βρήκα.
0: Στο νούμερο 7 μια δικιά μου αγαπημένη μυρωδιά, τα καθαρά τα ρούχα. Ειδικότερα με πλύνω τα ρούχα της κόρης μου και μυρίζει όλο το σπίτι, μπελανίσκο.
1: Τι ωραία.
0: Και στο νούμερο 8 η σοκολάτα. Πώς μυρίζει η σοκολάτα?
1: Πώς μυρίζει η σοκολάτα, ρε παιδιά, τώρα? Δεν μυρίζει η σοκολάτα, η σοκολάτα έχει γεύση.
0: Να δώσω άλλα δύο να κλείσουμε δεκάδα.
1: Δώσε.
0: Τεσπεριδοειδή στο νούμερο 9, πορτοκαλάκι, μανταρινάκι, λεμονάκι. Και στο νούμερο 10 το πεύκο. Γενικότερα το δάσος.
1: Πιο πεύκο. Βγάλτε το πεύκο από μέσα. Βγάλτε τη λεβάντα, με τίποτα λεβάντα, για κανένα λόγο. Βάλτε τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τόσο ωραία μυρωδιά.
0: Πολύ, πολύ. Το ασετόν, το ενόπνευμα.
1: Ναι.
0: Όλα τα ωραία. Δεν βλέπω φαγητό πουθενά εκτός από τη σοκολάτα που σας είπα.
1: Η πίτσα, ας πούμε, δεν είναι η μυρωδιά της πίτσας?
0: Όχι, όχι. Στο νούμερο 16 βλέπω τα μπισκότα.
1: Ναι.
0: Ανάτορε και το ψητό το μπαρμπεκιού στο νούμερο 19.
1: Ποιο 19, παιδιά, ποιο 19, πιο κάτω και από την Αντιγόνη.
0: Ναι, έχουμε την Καρίδα στο 23. Τώρα τα πηδάω, παιδιά, λίγο για να σας πω τα φαγητά. Στο 27 το πεπόνι. Ωραίο το πεπόνι, μου αρέσει.
1: Εντάξει, ωραία μυρωδιά έχει το πεπονάκι. Ναι.
0: Και η πίτα κολοκύθας στο 29.
1: Τώρα τι
0: κατάλαβες? Αυτά από φαγητά.
1: Τώρα θέλω κολοκυθό πιτά.
0: Εγώ θέλω ένα πεπόνι. Βγήκαν τα πεπόνια, ναι.
1: Βγήκαν, εντάξει.
0: Δεν είναι φάφια το πεπόνι.
1: Πάγαμε εμείς, ωραία ήταν. πέσαμε σε καλά πεπόνια και τα καρπουζάκια άρχισαν να βγαίνουν.
0: Και βλέπω και στους δρόμους τώρα, τα καρπουζά.
1: Τώρα λίγο ακόμα να πέσει η τιμή τους και θα φέρουμε κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να γεμίσουμε το αντιπόζιτο σας, Μέρεν.
1: Δεν φωνάσουμε.
2: Έχεις δίκιο.
1: Θα πάρουμε τώρα.
2: Τελευταίας γενιάς.
1: Θα πάρουμε τώρα.
2: Να πάρω τι να κάνω.
1: Περίμενε. Θα πάρουμε τώρα αυτό που κληρώθηκε, αυτή που κληρώθηκε. Εντάξει, θα πω, είναι κοπέλα που κληρώθηκε.
2: Αμάρε, Πλάτωνα, αμάν.
1: Λοιπόν, οπότε...
2: Παίρνω.
1: Ναι, πρέπει να πει καύσιμο για να κερδίσει.
2: Calling number.
1: Για να πούμε. Δεν ξέρω γιατί μιλάω σιγά, αλλά μ' αρέσει.
2: Εμείς μεταξύ μας, γιατί δεν κάνουμε παιχνιδάκι.
1: Έχεις ASMR.
2: Ναι, αλλά...
3: Καύσιμα.
0: Ναι! Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνα μας.
1: Κωνσταντίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έφυγα 5 λεπτά από το τηλέφωνο και αγχώθηκα ότι θα με πήρατε και δεν θα το άκουσα.
2: Άρα είσαι σπέστημα, Κωνσταντίνα, ένιωθες το.
1: Μύριζες τη βενζίνη, ήξερες.
2: 50 ευρώ λοιπόν, καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell, είναι δικά σου. Έχει βόλτες το Σαββατοκυριακό?
3: Όχι, έχει ταξίδι το Σαββατοκυριακό.
2: Ού, και να έρθεις γεμάτο ένα αυτοκίνητο, θα πας αεροδρόμιο και θα χρειαστεί να φουλάρεις.
1: Κουτσομπόλτες, δεν είμαστε κουτσομπόλτες, αλλά πού πας?
3: Θα πάω Τίνο.
2: Α, ωραία.
1: Αχ, τι ωραία, στην Τίνο, παιδιά, τι όμορφα που είναι.
2: Είναι πανέμορφα. Οικογενειακός?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Δηλαδή, ποιοι?
1: Όχι, δεν θέλω. Στην Τίνο, μόλις πάνε, ξέρεις τι σε ρωτάνε. Τίνος είσαι εσύ? πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα
1: από
2: πολύ
1: τα πιο ωραία ελληνικά νησιά, να περάσεις καταπληκτικά.
2: Και πάτε και σε ωραία περίοδο τώρα, ε.
1: Ναι, είναι ωραία περίοδο.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλουμε φωτογραφίες, Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
2: Και όταν να μας ανάψει και έναν κεράκι.
1: Ναι, και ένα κεράκι εκεί. στην Τίνο μας. Και μόλις επιστρέψεις, λέμε σώ, βλέπουμε εδώ είναι η βάση σου. Βάζεις 50 ευρώ βενζίνη τελευταίας γενιάς από Shell και έρχεσαι να μας πάρεις για βολτά. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για να μας φέρεις και το κομποσκίνη μας από την Τίνο.
2: Ναι. Παρέγγειλε και δώρο, εσύ.
1: Ναι.
2: Έχω πάει ένα κεράκι.
1: Μ' αρέσει η Τίνο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί για ένα γράμμα θα ήταν Τίνο, που είναι ο μάστρος μας. Αυτά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μα. Την ευλογία μας.
2: Με βάση τη θέση να πρέπει να απολογούμε εκ μέρους.
1: Γιατί να απολογήσει?
2: Τι ήταν αυτό τώρα, το ζήλεψα λίγο.
1: Δεν είναι πολύ καλό.
2: Δηλαδή, έφτασε στο γλυψίμι.
1: Νομίζω
2: σε ένα επίπεδο.
1: Δεν έχω φτάσει την τελευταία πίστα, στον αρχηγό.
2: Αλήθεια! Δεν έχει παραζυρεύει, έφτασε στα βάλει.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τη

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, Πλάτωνα. Να ξέρεις γιατί ονομάζεται brunch, τον brunch.
1: Το brunch ονομάζεται brunch γιατί είναι κάτι ανάμεσα στο breakfast και στο lunch.
0: Ναι, εν τον μπρ που τον breakfast και το lunch που το lunch. Και ονομάζεται brunch. Εντάξει, να σου καβολεί,
1: τα παλιά,
0: συγνώσεων.
1: Όχι τα παλιά τα χρόνια, λίγα χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Είχαμε brunch.
0: Είχαμε, ξέρεις ότι για πρώτη φορά είδαμε τον όρο brunch σε έναν essay, κάτι που έγραψε ο Guy Bedinger το 1895.
1: Κοίτα πόσο μπροστά ήταν.
0: Απίστευτο.
1: Εσύ θυμάσαι δηλαδή στην παιδική σου.
0: Ήθελε κάτι πιο ελαφρύ, αυτό έλεγε.
1: Στην παιδική σου ηλικία ή στην εφηβική σου ηλικία. Έτσι με συμφοιτητές και συμφοιτήτριες λέγατε πάμε για brunch.
0: Όχι, εμείς λαβήσαμε μπούκομα, Πλάτωνα μου.
1: Ναι, πάμε για μπούκομα. Λέγατε όμως, πηγαίνατε.
0: Πάμε να φάμε κάτι.
1: Ναι.

0: δεν το λάβουσαμε brunch.
1: Δεν το είχα σαν γεύμα καθόλου το brunch. Καθόλου.
0: Ήταν snack. Ναι, ήταν πολύ snack. Αυτό λέγαμε.
1: Καλά, εντάξει. Εμάς τα σνακ μας, παιδιά, ήταν τώρα άστα. Τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτα, ασημόχαρτο, έχω φάει εγώ χαρτί κουζίνας. Πε, καλά είσαι.
0: Ή, μπορεί να λέγαμε late breakfast.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Ή ό,τι βρίσκαμε επίσης. Ό,τι βρίσκαμε, λέγαμε άντε, ας το φάμε αυτό τώρα για να μην πεινάσουμε.
0: Ναι, ρε, το παραδοσιακό των μπουκώμα που είναι το χαλούμι, είναι η ντομάτα, το αγγούρι.
1: Και από τότε.
0: Η ελιά.
1: Ωραίο και αυτό. Mm. Το λουκανικού. Και από τότε, παιδιά, που εγώ έχω φάει, σου λέω, χαρτοπετσέτα με τυλιχτό έτσι και παριζάκια και αυτά.
0: Όλοι.
1: Έχω φτάσει στο σημείο που όταν πάω για brunch λέω, μα δεν έχετε Ολλανδές.
0: Κλαίω.
1: Oh no! Κλείστε το άμα δεν έχετε Ολλανδές.
0: Δεν έχετε μελέτα μόνο με ασπράδια, γιατί γυμνάζομαι κιόλας.
1: Έχουμε γίνει αυστηροί στο brunch μας και επειδή έχουμε γίνει αυστηροί στο brunch μας, πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό Flora Original, Flora Light, Flora Battery, 100% φυτικά και χωρίς φινικέλο, παρακαλώ.
0: Οπότε δοκιμάστε τα προϊόντα Flora, 100% φυτικό. Γιατί η επιτυχία με Flora mm-hmm. είναι σίγουρη.
1: Pancakes, waffles, french toast.
0: Εντάξει, κάνει, άνοιξε μας την όρεξη μας. Θέλω να έναν
1: έλεος. Το λέω για να ξεκινήσει να φτιάχνεις. Εντάξει,
0: mm-hmm.
1: ξεκίνησες.
0: Mm-hmm.
2: Μια χορηγία της Flora. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Flora. Γεύση.

0: Μαζεύουμε. Μαζεύουμε, έλα.
1: Τι ήταν αυτό το απότομο, δεν είμαι έτοιμη να σε αποχωριστώ.
0: Δεν γίνεται, θα με αποχωριστεί.
1: Θα σε αποχωριστώ, αυτό θα κάνω.
0: Αλλά αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, γιατί αύριο είναι Happy Friday και θα περάσουμε μοναδικά.
1: Με DJ Άνθο αύριο, ε.
0: Έτσι, έτσι, βεβαίως. Με DJ Άνθο. Και εμείς θα φύγουμε τώρα σιγά-σιγά, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε. Και να σου πω κάτι. Με το WiFi του σπιτιού δεν θες εκπλήξει, Άννα μου. Δεν θες να το ψάχνεις.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Δεν θες να συμπεριφέρεται σαν γάτα.
1: Όχι. Πώς πει μου.
0: Όποτε θέλει, όταν θέλει, αν θέλει. Εσείς θέλετε να έχετε δυνατό WiFi παντού. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησης.
1: Και εμείς κάθε πρωί απολαμβάνουμε τις καφεδέρες μας από Bean Bar που φέτος δροσίζει το καλοκαίρι με τρεις ολόφρεσκους χυμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα. Θα σου μιλήσω σήμερα για τον Edgy One, ένας απολαυστικά δροσερός συνδυασμός από ανανά, πράσινο μήλο, ακτινίδιο και λαχανίδα. Ό,τι πρέπει για σένα, γεμάτος βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και super fresh χαρακτήρα.
0: Ακούγεται τέλειο, ακούγεται γευστικότατο και θα το απολαύσουμε. Χαιρετούμε λοιπόν αυτά από εμάς, Μαρία Πορφυρίου, βεβαίως. Και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
0: Κάνουμε ένα γκρ, γιατί είναι η μέρα αγκάλιασε τη γάτα σου. Δεν είναι σήμερα.
1: Είναι γκρ, έτσι το.
0: Ωραία. Πάρε και το ανάλογο τραγούδι τώρα.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το καλοκαίρι μου.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
5: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
6: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamla Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, γιατί αύριο είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Και να σας πω και κάτι, τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά μου, οπότε το Σαββατοκύριακο θα γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. 32 χρόνια θα κλείσω, οπότε πρόλαβα να κλείσω τα 30 και τώρα είμαι 32, δεν έχω καταλάβει. Αλλά τέλος πάντων, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και αυτό θέλω να σκέφτομαι. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με τα Coffee Berry και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 9931 0031 στο Viber.

Το LMF επιστρέφει για άλλη μια χρονιά στη Λεμεσό, στο The Warehouse. Θα γίνει χαμός και φέτος, οπότε σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί πιο loud από ποτέ. 2 με 5 Ιουλίου το Loud Music Festival θα έχει δύο stages, περισσότερες από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα νιώσουμε τον παλμό, θα ζήσουμε την εμπειρία και θα γίνουμε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.

Φέτος τα Coffee Berry γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας, μια καθημερινή συνήθεια που έγινε σχέση, μια μικρή απόλαυση που εξελίχθηκε στο love brand των καταναλωτών. Γιατί το πρωινό ξύπνημα με Coffee Berry ξέρετε ότι είναι το καλύτερο με τον αγαπημένο μας καφέ. Σύμβολο για αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν είναι το επαιτειακό ποτήρι 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Coffee Berry.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλη Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
9: Κούλα μακούς.
10: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
11: παρέα με τους Papillon Band.
10: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
12: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
10: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Το flashback πάει στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου και ανυπομονούμε για αυτή την υπέροχη παρτάρα που θα γίνει 14 Ιουνίου Κυριακή στις 7.30 στη συγκεκριμένη πλατεία που γίνεται χαμός κάθε χρόνο. Θα έχουμε εκεί τρεις δεκαετίες 80s, 90s και 0s που ζωντανεύουν στον επανάληπτο αυτό πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα, νοσταλγία και εννοείται special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια. Τα λέμε λοιπόν στην πλατεία του Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας, γιατί αύριο είναι Παρασκευή. Και εννοείται μαζί μας έχουμε τα Coffee Berry, τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99310031 στο Viper. Ενώ μας βλέπετε και μας ακούτε στο Mix FM Radio, πατώντας το Watch Live.

0: Λίγες μέρες έχουν μείνει για το υπέροχο event όπου είναι το Mest in Poly Festival στο παλιό δημαρχείο Summer Edition, εκεί που θα ζήσουμε τη μοναδική εμπειρία R&B και Greek μουσικής στο κέντρο της πόλης, παρέα με την Keplenet από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και εκεί μπορείς να διεκδικήσεις πάρα πολλά δώρα λαμβάνοντας μέρος στα διαδραστικά παιχνίδια της Keplenet που θα βρίσκονται στο χώρο. Διεκδικείς ένα iPhone Air 256GB, το Samsung S26 Ultra μαζί με δωρεάν συνδρομές στην υπηρεσία κινητής 5G Unlimited, το πολυμήχανο Aeno Air Dryer και Styling και δωρεάν συνδρομές στην υπηρεσία κινητής 5G Unlimited. Όλα αυτά στο Mest in Poly Festival 6 και 7 Ιουνίου στο Παλιό Δημαρχείο Λευκωσίας.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

0: λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ionapa. Experience the legend.

εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας και το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου, εκεί στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας, θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout, γιατί επιστρέφει το Mess την Πόλη Festival Summer Edition και θα είναι το φεστιβάλ που θα μας κάνει να υποδεχτούμε για τα καλά το καλοκαίρι. Θα έχει street food που δεν χορταίνει, θα έχει δροσιστικά κοκτέιλ, εννοείται θα έχει χαλαρά vibes και την πιο τέλεια μουσική που θα σε κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι το Σάββατο θα έχει R&B mood, ενώ την Κυριακή θα έχει Greek disco vibes και ξεκινάει από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε όλοι εκεί για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι έτσι όπως το αξίζει, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να φάμε και να το απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketbox.com.cy και μπορείτε να μπείτε εκεί για να βρείτε όλες τις πληροφορίες.

Εγώ σας το είπα πάρα πολλές φορές ότι εμείς εδώ στον Mix FM κάνουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς, τα καλύτερα giveaways, και μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί χθες το βράδυ ανέβηκε νέος διαγωνισμός στο Instagram Mix FM Cyprus σε συνεργασία με το Aya Summer Club. Νομίζω θα το είδατε παντού, σε όλα τα stories να παίζει. Είναι ο must προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο, resort θα έλεγα. Και εμείς εδώ μαζί με το Mix FM σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις day pass για εσένα και ένα φίλο σου και να πάτε να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τη μουσική, να διασκεδάσετε, να κάνετε την ηλιοθεραπεία σας. Και αυτά που πρέπει να κάνεις είναι follow Mix FM Cyprus, follow Aya Resort Cyprus και tag ένα φίλο σου από κάτω στα σχόλια.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
4: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
7: Κούλα μακούς.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
8: παρέα με τους Papillon Band.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτή ήταν η μία και μοναδική Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Και μιας και νιώθουμε όλοι πολύ έντονα την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι, δεν παραπονιόμαστε, γιατί το περιμέναμε εδώ και καιρό να συμβεί αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω πως αν ψάχνετε κάτι δροσιστικό για να φάτε, είτε σε φαγητό τώρα για το μεσημέρι, είτε σε snack για μετά, εννοείται θα μπείτε μέσα στο Foodie App, γιατί βρίσκεται τα πάντα εκεί. Τρέχουν πάρα πολύ ωραία deals, μέχρι και 50% που σε περιμένουν αυτή τη στιγμή. Πολύ οικονομικά deals που είναι ένα συν ένα, και αν είστε πάρα πολλά άτομα στο γραφείο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο, στο σπίτι, αξίζει να μπείτε να τα βρείτε και να τα παραγγείλετε εκείνα, γιατί συμφέρουν πολύ. Οπότε μπαίνετε τώρα στο Foodie App και να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά πως αν είστε και Foodie Pro θα μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5.000.

Αυτό ήταν το American Girls από Harry Styles, το αγόρι της Έλληνας Ολυμπίου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Βασικά θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν το αγόρι της Έλληνας Ολυμπίου. Εκείνος δεν ξέρει τι χάνει. Όπως και να έχει, θέλω να σας πω ότι σχολίασε ένα πανό που κρατούσε μία θαυμάστρια κάτω εκεί στην αρένα προχθές στη συναυλία που έκανε στο Άμστερνταμ, σε μία από τις συναυλίες που έκανε στο Άμστερνταμ, και έγραφε εκείνη ότι δεν ξέρω αν με θέλει το αγόρι μου. Και της απάντησε πολύ απλά και πολύ ωραία και όρημα: αν κάποιος σε αγαπά και σε συμπαθεί πραγματικά, θα το ξέρεις και θα το νιώθεις. Κάποιος που σε θέλει όντως δεν σε αφήνει ποτέ να αναρωτιέσαι συνεχώς και να σκέφτεσαι αν με θέλει ή αν δεν με θέλει. Και αυτή ήταν η συμβουλή της ημέρας από τον Harry Styles, που την λέω και εγώ σε εσάς. Αν δεν ξέρετε αν ο άλλος σας αγαπά, αν σας συμπαθεί, να ξέρετε ότι κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το feeling. Κανονικά έπρεπε να ξέρετε, και αυτό ισχύει και στις σχέσεις αλλά και στις φιλίες. Οπότε κρατάμε τη συμβουλή του Harry Styles και θέλουμε να σκεφτούμε πολύ όλοι τι θα κάνουμε. Αναφέρομαι σε όλες τις φίλες μου που είναι σύγκολες και αυτές τις μέρες προσπαθούν και θέλουν να κάνουν πισωγυρίσματα, και εγώ σαν σωστή φίλη δεν τις αφήνω.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Και με πολύ πολύ καλοκαιρινή διάθεση σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie, αλλά και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο Viber στο 99310031. Περιμένω να μου πείτε αν έχει κάποιος δικό σας γενέθλια, αν γιορτάζει κάποιος, αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο και θέλετε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο δικό σας άτομο για να το φτιάξουμε τη διάθεση. Στείλτε μου ένα μήνυμα και εμείς εδώ εννοείται θα κάνουμε αυτό που μας πείτε, γιατί θέλουμε πάντα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.

Αυτά θέλω να βλέπω, έτσι να φτιάχνει η διάθεσή μου. Γιατί μας έστειλε η φίλη μας η Γιώτα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του αδελφού της Λούκα και θα ήθελε να το κάνει μία αφιέρωση, να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι από 50 Cent, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, και να το ευχηθεί και εκείνη και η Ήρυδα χρόνια πολλά και να έχει όλα τα καλά. Ό,τι επιθυμεί να το έχει. Το ευχόμαστε και εμείς τα ίδια, εννοείται. Να είναι πάντα συντονισμένος εδώ στον Mix FM για να το αφιερώνουμε ό,τι τραγούδι και αν θέλει, να του φτιάχνουμε πάντα τη διάθεση. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την αφιέρωση που σου κάνει η αδερφή σου Γιώτα.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

Η Olivia Dean λέει It's so easy to fall in love, αλλά εγώ σας λέω It's so easy to win, γιατί μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό της Vivekrom μπορείτε να κερδίσετε ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή, που περιλαμβάνει χρώματα Vivekrom και το βάψιμο του χώρου σας. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή και απλά μπαίνετε στο vivekrom.gr και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, και να πούμε ότι ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι τέλειο το δώρο, οπότε σταματήστε ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή και μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης. Και τώρα που μεγάλωσε έτσι η μέρα, έφτιαξε και ο καιρός, ανέβηκε η θερμοκρασία, πραγματικά εύχομαι να οργανώνετε κάποια πράγματα έτσι τις καθημερινές, να βρίσκεστε λίγο με φίλους σας, με την οικογένειά σας, με τα άτομα τέλος πάντων που σας φτιάχνουν έτσι λίγο τη διάθεση και σας φέρνουν μόνο θετική ενέργεια. Μόνο αυτό θέλουμε. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, με το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, γιατί το χρειαζόμαστε και το πρωί και το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ στη ζωή μας για να παραγγέλνουμε ό,τι και αν χρειαστούμε και ό,τι και αν τραβάει η όρεξή μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και τα ξαναλέμε αύριο. Bye bye.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

21 λεπτά μετά τις 2. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Καλή Ελευθερία στο μικρόφωνο και να σας πω, ναι, η θερμοκρασία μπορεί να είναι στους 33 βαθμούς, but it feels like 43 βαθμούς. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Αυτή είναι η Elizabeth Taylor από την Taylor Swift.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα», ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Κούλα μακούς.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
9: παρέα με τους Papillon Band.
8: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
10: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
8: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτός είναι ο Teddy Swims, Mr. Know It All. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός που τα ξέρει όλα? Η Epic ξέρει ότι τα ψάχνεις όλα, αλλά μπορείς να τα βρεις σε ένα. Με το Epic One τα έχεις όλα σε ένα. Και Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου και Wi-Fi παντού με δωρεάν booster και πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς πουθενά και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Όλα αυτά με το Epic One. Και μπαγκαράγκαρα.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

έχετε πάει καθόλου να δείτε πόσο ωραίο είναι το Άγια Ριζόρτ? Έχετε μείνει έστω ένα βράδυ στο Άγια Ριζόρτ? Άνοιξε τις πόρτες του πρώτη φορά πέρσι, έτσι δειλά-δειλά, και σιγά-σιγά αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Έχω μείνει 5-6 φορές. Θέλω να σας πω ότι έχει από τις ωραιότερες πισίνες της Κύπρου. Όχι από τις, την ωραιότερη. Για μένα. Τα δωμάτια είναι καταπληκτικά, το φαγητό φοβερό και κάνει και ωραία πάρτι στα Σαββατοκύριακα. Και να σας πω ότι το Άγια Summer Club είναι ο απόλυτος adults only. Επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω γιατί νιώσω ότι πρέπει να το πάω στη ράδο το. Adults only προορισμός είναι στην καρδιά της Αγίας Νάπας και με ένα day pass οι επισκέπτες βυθίζονται σε μια εμπειρία χαλάρωσης, μουσικής και ανεπιτίδευτης πολυτέλειας. Είναι μια απόδραση αφιερωμένη στις πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού. Θα μπορέσεις και εσύ να κάνεις βουτιά σε αυτή την υπέροχη πισίνα, να κάνεις ηλιοθεραπεία, να φας το φαγητό σου, να το απολαύσεις. Είναι φανταστικό το Άγια Ριζόρτ, θα με θυμηθείς. Το μόνο που έχεις να κάνεις, γιατί έχουμε giveaway, θα κάνεις follow Άγια. When I say Άγια, you say Napa. When I Άγια.resort.cyprus. Θα το κάνεις follow και θα κάνεις follow με XFM Cyprus που έτσι κι αλλιώς κάνεις. Πας κάτω από το post του διαγωνισμού και κάνεις tag ένα φίλο σου για να κερδίσεις ένα all day pass μαζί με lunch και drinks για δύο άτομα. We play the heads.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Ό,τι και να θέλεις θα το ψάξεις στο Scrooge. Δεν θα δυσκολευτείς να το βρεις γιατί έχει τα πάντα. Από μόδα, κινητά, τηλέφωνα και όχι μόνο, οτιδήποτε σε τεχνολογία. Έχει προϊόντα που είναι συμπληρώματα διατροφής, πρωτεΐνες, βιταμίνες, όλα αυτά. Έχει τα πάντα ό,τι αφορά σε skin care, αντιλιακά. Έχει gaming section, το οποίο μπορείς να βρεις, να στήσεις το καλύτερο PC, να απογειώσεις την εμπειρία του gaming σου. Έχει πράγματα για το σπίτι, έχει πράγματα για τον κήπο, οικιακές συσκευές, παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι που να το ψάξεις και να μην το βρεις στο Scrooge. Και έχει και πάρα πολύ γρήγορη παράδοση και με ηλεκτρονική κάρτα αλλαγής και μπορείς να το βρεις και σε Scrooge Point. Θα πεις το πήρα από το Scrooge και τα πάντα.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

κάνετε όταν πεινάτε? Δεν συμπεριφέρεστε λίγο like a Dracula? Τύπου μπορώ να κάνω σοβαρό καυγά όταν είμαι πεινασμένη. Ξεχνάω οικογένειες, πατρίδες, τα πάντα όλα. Είναι ο άλλος με αυτός, ο πεινασμένος. Αλλά να σου πω, όταν μία συνταγή είναι τόσο ωραία, δεν μπορείς να αντισταθείς. Στα KFC το κοτόπουλο είναι 100% αληθινό, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά. Η κάθε μπουκιά έχει αυτή την υπέροχη γεύση και την ποιότητα και διατηρεί αυτή την ποιότητα, γιατί η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη. Και όταν πας στα KFC και είσαι πεινασμένος, εγώ θα σε καταλάβω.

Και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού με τον Bad Bunny. Θα σας αφήσω με το Whenever, Whenever από Shakira και θα τα βούμε ξανά αύριο στις 2. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα ήρεμο υπόλοιπο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show στις 5. Bye!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και τον τεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.
7: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Άρη μου.
1: Έλενα μου.
0: Ήσασταν καταπληκτικοί χθες την πρεμιέρα της Πλατείας. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νομίζω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να περάσω τόσο ωραία και πιστεύω ότι αυτή η παράσταση με έκανε να σκεφτώ ότι μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι.
1: Σου μίλησε αρχικά, μίλησε στην ψυχούλα σου.
0: Μίλησε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Και τι ωραία φωνή που έχεις, παιδιά. Για όσους ακόμη δεν έχετε πάρει χαμπάρι, η Πλατεία, στην Πλατεία της Αγλαντζιάς, δίπλα από τη Μικρή Ροδιά, στη Λευκοσία.
1: Εκεί
0: μια παράσταση
1: ακριβώς.
0: Του θέατρου Αντίλογου, που ανυπομονούμε και να έρθετε γιατί δίνουμε και προσκλήσεις, αλλά αξίζει πραγματικά.
1: Βέβαια, για να μην λέμε μόνο για μένα, παιδιά, η Έλενα ήταν η πιο καλοντημένη και η πιο όμορφη θεάτρια χθες.
0: Αχ, σταμάτα καλά. Νομίζω ήταν να πήγε τους συναδέλφους του, είπε για μένα.
1: Ξεχώριζε. Από τη σκηνή, εγώ την έβλεπα. Έλαμπε το κορίτσι μου, έλαμπε. Έλενα Ελαμπίου.
0: Παιδιά, για πείτε μας τι κάνετε, πώς είστε. Viber 99 31 0 0.

0: Ο χάρος μου, όταν είμαι στο δρόμο,
1: ναι,
0: είναι βράδυ, δεν φτάνει που το βράδυ εγώ δυσκολεύομαι κιόλας να συγκεντρωθεί η όρασή μου να δω, που έχουν κάποιοι σπασμένα, δεν δουλεύουν τέλος πάντων οι λάμπες πίσω,
1: ναι,
0: και φρενάρουν και δεν καταλαβαίνω. Ένα αυτοκίνητο, μοτόρα, ενώ αν δείτε ότι καεί λάμπα, πηγαίνετε να την αλλάξετε.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, απλά μετά μπαίνει και η λογική του πόσο απασχολημένοι είμαστε μέσα στη μέρα για να βρούμε ώρα να πάμε να αλλάξουμε τη λάμπα.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πράγματα βασικά και δεδομένα που θα έπρεπε λίγο να τα σκεφτόμασταν πιο ουσιαστικά, γιατί μπορεί να μην τα βλέπουμε εμείς, αλλά να έρθει και η δική μας η στιγμή που θα μας επηρεάσει κάποιος μπροστά μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά σου λέω, ενώ ότι δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει για να σου αλλάξουν μια λάμπα.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Εγκαμμένη η λάμπα σου το αυτοκίνητο, για τώρα δικαιολογείσαι ότι είναι επειδή δεν αλλάξει.
1: Ναι. Όχι, ναι, αλλά ήταν για καιρό.
0: Α, ήταν για καιρό. Ξέρω ότι μπορεί να πληρώσει και πρόστιμο.
1: Ξέρω το. Τώρα τι θέλει, αλλάξα την πλέον.
0: Εντάξει, άτε, πάλι καλά.

0: Το flashback, παιδιά, φέτος πάει στην πλατεία, στην καρδιά της Αραδίπου, δηλαδή στη γενέτειρα της Έλληνας Ολυμπίου.
1: Δεν έχει ζήσει flashback στην Αραδίπου.
0: Δεν έχω ζήσει.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Χιλιάδες κόσμου, νομίζω η Αραδίπου ξέρει. Βασικά, γενικά, σε όποιες κοινότητες πάμε που δεν είναι, ρε παιδί μου, που είναι πιο μικρές σε σχέση ναι. με τον πληθυσμό τους, γίνεται μια παρτάρα τρελή και πραγματικά ανυπομονώ 14 του Ιούνιου να πάμε Αραδίπου.
0: Ανυπομονώ και εγώ, παιδιά, γιατί ήταν τα μεγαλύτερα ελληνικά ξένα hits 80s, 90s και 2000, δηλαδή δεν έχω καλύτερο από αυτή τη μουσική. Τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας, street food, signature cocktails, ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια, τι άλλο θέλετε, πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου.
1: Όλοι οι δρόμοι, παιδιά, οδηγούν στην Αραδίπου. Ελάτε να περάσουμε καλά, ελάτε να γιορτάσουμε όπως του αξίζει το καλοκαίρι.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Να ρωτήσουμε τον Άρη, γιατί οι ακροατές κάπως, ενώ το έχω πει αρκετές φορές, ο Άρης δεν ξέρω αν θυμάται. Ξέρεις ότι παίζω τένις.
1: Ναι, βεβαίως και το ξέρω. Κάθε Δευτέρα.
0: Μπράβο. Και κάποιες φορές πάω και Τρίτη.
1: Αμέσως με θυμάμαι, βγάλεις αφαιρέγγιο.
0: Όχι, όχι, είναι η Δευτέρα ημέρα μου. Mm. Πολύ σωστά τα λες. Απλά θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου, παίζω αρκετά χρόνια. Ας πούμε 3-4 χρόνια, έτσι είμαι καλή.
1: Γιατί μωρέ, καλά, δεν ξέρω αν και να σου παγδατής, αλλά.
0: Σίγουρα δεν είμαι ο παγδατής, αλλά δεν είμαι. Ενώ. Επειδή μου φαίνεται έντοχο, δεν έχω ταλέντο.
1: Θα να συνοικήσει ο Τσιτσιπάς, ας πούμε.
0: Το Τσιτσιπά παίζει να τον. Όχι, εννοείται, παιδί μου. Εδώ θα μπορούσε να με νικήσει και οποιοδήποτε παιδί που ξεκινάει τώρα να παίζει τένις.
1: Okay.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω ένα-δύο μπαλάκια του τένις σπίτι και λέω, αφού μπορεί να μην κουτσώ να παίξω τόσο καλό τένις, θα τα χρησιμοποιήσω γιατί είναι χρήσιμα σε κάθε αεροπορικό ταξίδι.
1: Αεροπορικό ταξίδι.
0: Βεβαίως και ειδικότερα σε πολύ ωραίες και υπερατλαντικές πτήσεις. Διότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μπαλάκι του τένις για να κάνεις μαλάξεις. Είτε στην πατούσα σου.
1: Α, στο δίπλα σου νόμιζα να μου πεις.
0: Όχι, όχι. Βοηθάνε να καταπολεμήσεις και τη δυσφορία και το στρες και το σωματικό πόνο. Διότι απαλλάσσεις από τους πόνους όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
1: Ω, θα το καμνά.
0: Γιατί?
1: Έμπορο. Άμα δεν ξενέρωσε.
0: Ό,τι του πω, ρε παιδιά, δεν θα το
1: κάνω. Να σου πω, έχω ένα θέμα. Όποτε πιάνω στα χέρια μου μπαλάκι του τέννη ή του πινκ-πονκ, παίζω. Σύρνω το χαμέ.
0: Ευτυχώ το αεροπλάνο είναι εσυτόπο να το σύρει χαμέ.
1: Στο διάδρομο, ναι, μπορώ να κάνω τάκα-τάκα στο διάδρομο.
0: Κλείσε θέση που είναι διάδρομο.
1: Εμπορώ, πάντα πρέπει να κάθουμε διάδρομο.
0: Παπαναγία μου, παιδιά, εσεί αν δεν είσαστε έτσι περίεργοι όπω τον Άρη, ένα μπαλάκι τέννη για την καλύτερη κυκλοφορία του αίματο.

0: Αχ, αυτό το καλοκαίρι το μαγικό, με όλα του τα events, με όλες τις δραστηριότητες που βγαίνουμε έξω και απολαμβάνουμε πιο μεγάλη μέρα, παρέα με φίλους. Και γενικά υπάρχει μια, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μια εσάνς έτσι λίγο πιο αυθόρμητη.
1: Πού θα μας πας δηλαδή, γιατί σε βλέπω κάπου, θες να μας στείλεις.
0: Το κατάλαβα.
1: Το κατάλαβα.
0: Θα πάμε στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορτεών Κύπρου, 5 με 7 Ιουνίου, δηλαδή να αυτές οι μέρες έρχονται. Και θα λάβει χώρα στην παλιά πλατεία της Αγλαντζάς. Πολύ κοντά, στα
1: μας.
0: Δικά σου δεδομένα. Επιστρέφει, παιδιά, για 8η συνεχή χρονιά, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και πολυθυματικούς θεσμούς αυτού εδώ του νησιού, με συναυλίες υψηλού επίπεδου, ανοιχτή έκθεση ακορτέων και τεχνική υποστήριξη, σεμινάρια, masterclasses, βιωματικά εργαστήρια. Είναι πολύ, πολύ πραγματικό.
1: Πότε θα είναι?
0: 5 με 7 Ιουνίου.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δηλαδή.
0: Ακριβώς.

0: παίζουμε εμείς, παιδιά, στην πλατεία της Αγλαντιάς εκείνες τις μέρες. Μπορείτε πολύ εύκολα να πάτε στο ακορντεόν.
1: Και μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας για τις συναυλίες μέσω soldouttickets.com και μπορείτε να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες στο cyprusaccordionfestival.com. Να διορθώσω λίγο αυτό που έκανα. Είπα είναι πολύ πραγματικό.
0: Είναι πολύ πραγματικό. Να σου πω κάτι, άκουσα το.
1: Είπα είναι πολύ πραγματικό.
0: Άκουσα το, τσίπα αφιστήν. Μπορεί να είναι μια λέξη που θέλει να την κάνει λέξη. Οπότε εμένα μ' αρέσει και θα την οικειοποιηθώ. Και θα τη λέω.
1: Α, ας πω, θα πάψεις να λες πολυθεματικό.
0: Ναι, να λέω. Πολύ... να σου πω, είναι πολύ πραγματικό εν τουτών.
1: Είναι πολύ πραγματικό.
0: Ωραίο. Όχι, με συντονισμό είναι δυο λέξεις. Ναι, είναι πολύ δίκιο. Πραγματικό.
1: Είναι πολύ...
0: η παράστασή μας είναι, παιδιά, η πλατεία. Την επόμενη εβδομάδα ξανά στην Αγλαντζιά. Είναι πολύ πραγματική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, 3 δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Alex Warren και Ordinary και μπαίνουμε έτσι στο καθόλου Ordinary Drive Time Show στη δεύτερη ώρα με την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυβριανού.
0: Στην παρέα μας βέβαια τα McDonald's, ο υποστηρικτής μας η Eurobank και η BYD και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0031.

0: Εγώ αγαπάω και τη σιέστα και το power nap και όπως θες να το πεις, αυτό τον σύντομο ύπνο που κλέβω 10-15 λεπτά, 20 λεπτά και να κλείσω λίγο τα μάτια μου, να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω.
1: Τι εννοείς σύντομο, αυτό θέλω να μου καθορίσεις.
0: Κοίτα, μπορώ να πάρω ενέργεια, δεν νιώθω ότι και να ξαπλώσω 15 λεπτά και να κοιμηθώ 15, άτε μισή ώρα, νιώθω ότι με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Έλα μου αρχικά, εγώ θέλω 15-20 λεπτά να με πάρει ο ύπνος. Βασικά θέλω 15-20 λεπτά να βολευτώ στο κρεβάτι για το ποιον πόδι θα έχω σταυρωμένο, ποιο θα είναι πάνω και μετά λέω τόσο για να πάρει ο ύπνος.
0: Υπερανάλυση όμως ακόμα ζούσαμε.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, άρα εσύ δεν κάνεις power naps.
1: Όχι, δεν με βολεύει.
0: Ούτε ακόμα κι αν είσαι στο σπίτι, ας πούμε, και έχεις φάει το μεσημέρι και λες, α, να κλείσω τα ματάκια μου 15-20 λεπτά.
1: Ω, αποκλείεται. Πρέπει να είναι που ώρα και πάνω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Θέλω να γεράσεις πιο εύκολα.
1: Καλά, ρε, τι σου είπα, και μιλάς μου άσχημα.
0: Θα γεράσεις πιο γρήγορα, γιατί δεν
1: εσύ
0: τα λέω.
1: Εσύ να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δεν τα λέω εγώ. Το UCL τα λέει, που έκανε έρευνα σε σχεδόν 400.000 ανθρώπους και φάνηκε ότι αν κάνεις ένα ημερήσιο υπνάκο για πολύ λίγη ώρα, βοηθάει το μυαλό σου.
1: Το μυαλό μου.
0: Ναι, να μην γεράσει το μυαλό σου κατά. Άκου τώρα. 2,6 μέχρι 6,5 χρόνια πιο νέο θα είναι το μυαλό σου.
1: Άρα το μυαλό μου θα γεράσει επειδή δεν κοιμάμαι.
0: Ναι.
1: Εμφανισιακά θα με πιπίνι.
0: Αν δεν γεράσει το μυαλό σου, θα είσαι και εσύ πιπίνι.
1: Όχι,
0: και,
1: τι εννοεί. Γιατί μπορεί να γεράσει το μυαλό, αλλά εξωτερικά να με πιπίνι.
0: Δεν νομίζω ο νους υγιής εν σώμα τη γη, έμεινε μαζί μου που πάει.
1: Ξέρω εγώ τώρα και εσύ.
0: Πάντως, αν θες να το βάλεις τώρα στο πρόγραμμα,
1: ναι.
0: Γιατί σου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, θέλω να κοιμάσαι 10 με 15 λεπτά,
1: ναι.
0: Τις ώρες 1 με 4 το μεσημέρι.
1: 1 με 4, α.
0: Και αν είσαι δουλειά, δεν πειράζει, θα πας σε μια γωνίτσα, θα κλείσεις τα ματάκια σου και ας σου πουν κάτι, θα σου πεις.
1: Λογικά θα μου πούν, Άρη μου, γιατί ροχαλίζω.

0: Έχεις στο σπίτι σου παγάκια?
1: Έχω.
0: Τότε μπορείς πολύ απλά να κάνεις κάτι το οποίο μας βασανίζει. Έχεις προσέξει ποτέ, Έλενα?
1: Άκου τώρα, πάρει το σοβαρό. Που το παίρνει. Έχεις σπίτι σου παγάκια να κάνεις κάτι που μας βασανίζει? Δεν με βασανίζει κάτι.
0: Σε βασανίζει?
1: Όχι.
0: Η τουαλέτα σου είναι πεντακάθαρη?
1: Προσπαθώ να είναι
0: καθαρή. Δεν δυσκολεύεσαι όμως για κάποια υπολείμματα ή άλατα που μπορεί να υπάρχουν κάτω στον πάτο?
1: Ναι, δυσκολεύομαι.
0: Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που το είπες. Δυσκολεύομαι, Άρη. Έλενα μου, όταν θα πατήσεις το καζανάκι, θα ρίξεις παγάκια μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί? Κλείνεις και το καπάκι από πάνω και με το βουρουβουρουβουρου που κάνει το καζανάκι, χτυπάνε τα παγάκια δεξιά-αριστερά κάτω και βοηθάνε στο να ξεκολλήσουν υπολείμματα.
1: Μάλιστα. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου ήρθε μια ιδέα ότι φκένει ένα κόκτεϊλ, αλλά θέλω να μας πει κάποιος ειδικός.
0: Κακό κόκτεϊλ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Κακό κόκτεϊλ.
1: Εντάξει, μπορούμε να ρωτήσουμε και κάποιον ειδικό που μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, αν αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να χαλάει κάτι άλλο. Να φτιάχνει κάτι και να χαλάει κάτι άλλο.
0: Ένα πράγμα που πατσεχώ να μου πει ότι Ελλάδος.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπει στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Έχω κάτι να περιμένω, Έλενα.
1: Έχεις κάτι να περιμένεις.
0: Έχω να περιμένω, ναι, γιατί στις 12 Ιουνίου θα γίνει μια ειδική τελετή στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood, όπου ο David Beckham, ναι, θα μιλήσω για τους Beckham, θα αποκτήσει το δικό του αστέρι του Hollywood, οκ. Okay?
1: Για, περίμενε, αστέρια δεν αποκτούν. Αποκτούν όλοι, ε.
0: Ναι, βέβαια, celebrity.
1: Καλλιτέχνες,
0: ναι.
1: Βρείτε κύκλου, δεν είναι ανάγκη να είσαι τραγουδιστής ή ηθοποιός.
0: Όχι. Θα αποκτήσει το δικό του αστέρι ο David Beckham στις 12 Ιουνίου. Ναι. Ξέρεις τι περιμένω εγώ.
1: Τι περιμένεις?
0: Να έρθει εκείνη η μέρα για να δω. Αν θα πάει ο Μπρούκλιν.
1: Ο Μπρούκλιν.
0: Ναι.
1: Λες να μην πάει.
0: Γιατί εσύ λες να πάει.
1: Με τη μαμά του τα
0: έχει. Όχι, με τους δυο. Επίσης θα είναι και η μαμά του. Ο Τόμ Κρούζ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα μιλήσουν για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ εκείνη
1: τη μέρα. Ο Τόμ Κρούζ είναι φίλος του.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν το ξέρα ούτε εγώ.
1: Κοίτα να δεις πράγματα που μαθαίνει κανείς, ε.
0: Ναι. Έχω λίγο άγχος αν θα πάει ο Μπρούκλιν.
1: Ναι, σιγά να μην έχω άγχος τώρα. Θα πάει ο Μπρούκλιν στο αστέρι του παπά.
0: Εντάξει, πώς σε κόφτει για την αγάπη που έχει τούτη οικογένεια μεταξύ.

0: Και τσάκα πάμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, παιδιά, εδώ στο Drive Time Show. Όμως πριν φύγουμε, θα σας πω για αυτό τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο που έρχεται, που η Λεμεσόσα είναι πιο loud από ποτέ, παιδιά. Από 5η 2 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, Loud Music Festival 2026 στο Warehouse. LMF, Έλενα.
1: LMF, παιδιά, πιο loud από ποτέ, με δύο stages, 50 DJs και καλλιτέχνες. Το έχετε αγαπήσει, το έχετε αγκαλιάσει και θα είμαστε κι εμείς εκεί με live links καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών που θα λαμβάνει η χώρα το Loud Music Festival. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε και στα social media του Loud Music Festival, σε Instagram, Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες. Ενώ για τα εισιτήριά σας, ticketbox.com.cy.
0: Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού,
0: φιλιά πολλά!

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden States, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Την πιο ωραία καλησπέρα θα σου πω και εγώ. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω το απόγευμα παρέα με την καλύτερη μουσική, τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο. Δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής Pizza Hut, εδώ δυνατά μέχρι και τις 9. Το δικό σου μήνυμα που έρχεται, τον αριθμό τον ξέρεις και τον αγαπάς. 99-31-0-31 στο Viber, το περιμένω. Katy Perry, έτσι πάμε λίγο να ανεβούμε.

Σενιωρίτα και Justin Timberlake εδώ στο Mix FM. Και αν έκλεισες 10 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο και σου φάνηκαν πάρα πολλές, σκέψου ότι η μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία διήρκησε 67 ολόκληρα χρόνια. Ο Jean Le Bon, λοιπόν, θεωρείται ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχεία. Γιατί τι έκανε, λέει, πού να διαχειρίζουμε ένα ολόκληρο σπίτι, αφού δουλεύω και είμαι έμπορος, δεν μένω μόνο σε ξενοδοχεία. Και κάπως έτσι έπραξε, έκανε φυσικά τη δική του οικογένεια και όλη η ζωή του ήταν γύρω από διαμονές σε ξενοδοχεία που αγάπησε και τελικά έκανε μέρος της ζωής του. Έτσι το αφήνω αυτό για την ιστορία και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

Γενικά από μικρή δεν είχα ποτέ crush με κάποιο καλλιτέχνη, να τρελαίνομαι, να λέω αποκλείεται, τον θέλω, δεν θα μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Αλλά ο Harry Styles είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πραγματικά έπαθα μεγάλο crush, και αυτό το έπαθα σε μεγάλη ηλικία. Δεν το πίστευα, τον ονειρευόμουν και όλα τα σχετικά. Και θυμάμαι τεράστιες συζητήσεις που είχαμε κάνει με την Έλληνα του Ολυμπίου. Είπαμε φέτος να πάμε να το δούμε σε συναυλία, αν και δεν τρελάθηκα με τον καινούριο του δίσκο, να σας το πω και αυτό. Ο προηγούμενος είναι από τους αγαπημένες μου ever, γιατί νομίζω ότι η μουσική που γράφει και τους στίχους που γράφει είναι τόσο ξεχωριστή και τόσο ιδιαίτερη, και όλη αυτή τη λάμψη που έχει στη σκηνή. Οπότε ανυπομονώ είτε να σας δω εκεί, και τους νικητές φυσικά που κέρδισαν για να πάνε να τον απολαύσουν από κοντά εδώ στο Mix FM, αλλά αν δεν τύχει να πάτε, θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες από τη συναυλία και πώς το έζησα από κοντά. No Broke Boys για τη συνέχεια, ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας. Disco.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

μία ανάσα μακριά. Είμαστε από το ΜΕΣ στην πόλη και σε περιμένουμε 6 και 7 Ιουνίου για να περάσουμε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο παρέα. Έτσι, chill vibes, street food που δεν χορταίνουμε, παγωμένα κοκτέιλς και Σάββατο R&B, Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy και φυσικά ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί δυναμικά και όλοι εμείς. Stay και Miles Smith για τη συνέχεια, ενώ εσύ δεν πας πουθενά.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνκη Σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπει στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Teddy Swims, έτσι για να μπει καλά η δεύτερη μας ώρα. Παρέα με Genius. Το Genius με κάθε αγορά ξέρεις ότι μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική, ενώ για ακόμα μία ώρα θα είναι και η λαχταριστή πίτσα χατ στην παρέα μας. Ο υποστηρικτής μας, Χαριτίν Ηλιάδου στο μικρόφωνο, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται στο Viber στο 99 31 0 31, το περιμένω. It's

να δούμε για ποια τρία ζώδια θα έρθουν τα πάνω κάτω τον Ιούνιο που μόλις τώρα ξεκίνησε. Λέοντες, αγαπημένοι, να πούμε ότι οι εξελίξεις σε επαγγελματικές συνεργασίες ή απρόσμενη πρόταση μπορούν να σε βγάλουν από τη ζώνη ασφαλείας σου. Παράλληλα, πρόσωπα από το παρελθόν θα επιστρέψουν δυναμικά, δημιουργώντας διλήμματα και νέες ισορροπίες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σκορπιοί, από την άλλη, κάποια έτσι ξεκαθαρίσματα με αποκαλύψεις μπορεί να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που βλέπεις μία σχέση, μία σημαντική συνεργασία, οπότε θα έρθουν τα πάνω κάτω και στη δική σου ζωή. Και τέλος, για τους υδροχόους, νέα πρόσωπα, ξαφνικές μετακινήσεις ή ακόμα και μία απόφαση ζωής μπορεί να αλλάξουν την καθημερινότητά σου μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Παρόλο που αρχικά θα νιώσεις πίεση, στο τέλος θα καταλάβεις πως αυτές οι αλλαγές είναι πολύ απαραίτητες για να προχωρήσεις μπροστά. Οπότε σας θέλω προετοιμασμένους και τους τρεις, και γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Lost Frequencies που έρχονται. Are you with me? Στη συνέχεια εδώ στο Mix FM. Που αλλού.

Σήμερα Πέμπτη και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι είμαστε πρώτον μία ανάσα πριν το Σαββατοκυριακό και μιλάμε για καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει διπλή σημασία. Και δεύτερον, ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία συν μία δωρεάν. Δεν το χάνεις με τίποτα. Golden για τη συνέχεια, ενώ εσύ παραμένεις εδώ στο Mix FM.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Αυτή ήταν η Taylor Swift και αν είσαι φαν του ASAP Rocky, θέλω να σου πω, το σύζυγος της Ριάννα, το ξέρεις αυτό, θέλω να σου πω ότι ετοιμάζεται να εμφανιστεί στην Αθήνα 11 Οκτωβρίου του 2026, οπότε θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στην Ελλάδα και στο αφήνω αυτό για να το ξέρεις, δεν έχει βγει ακόμα σχετική ανακοίνωση, όμως μπορείς να μπεις και να το ψάξεις και να το σημειώσεις. Αν είσαι φαν, θυμάμαι ότι ακούγαμε στο πανεπιστήμιο και τρελνόμουν με τη μουσική του και τώρα ακόμα τρελαίνομαι και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε αν είσαι και εσύ σε αυτήν την κατηγορία, στο αφήνω αυτό εδώ για να το ξέρεις.

Save the date για flashback στην πλατεία που επιστρέφει 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Αραδίπου. Πληροφορίες 24 81 10 50 και φυσικά ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί με street food, cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για πολύ καιρό. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Παρασκευή επιτέλους, παρέα με την καλύτερη μουσική και φυσικά Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα την Χαριτίνη Ηλιάδου, φιλιά πολλά σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends. Το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Πωλήσει εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.